Εδώ είμαστε, όλα τέλεια λοιπόν. Ξεκινάμε την εκπομπή μας. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα με Νατάσα Αποφίλου και όλα τέλεια. Ξεκινήσαμε, Γεράσμος Ευαγγελάτος, Θέμης Καραμορατίδης, η γνωστή τριάδα, ξαναχτυπά. Έχουμε και ένα πολύ πολύ ωραίο βίντεο κλιπ να δούμε. Όσοι θέλετε να μπείτε στο YouTube και να παρακολουθήσετε το βίντεο κλιπ που έφτιαξε η ομάδα της Νατάσας για το καινούριο της τραγούδι. Εμείς θα ακούσουμε και αυτό, θα ακούσουμε και παλιότερα. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, μας αρέσει πάρα πολύ ούτως ή άλλως η Νατάσα Αποφίλου. Καλώς ορίσατε λοιπόν, 2 ώρες μπροστά μας να παίξουμε και να ακούσουμε ωραίες μουσικές. Για να ξεκινάμε σιγά σιγά.

Αυτό που λέμε γλαρόσπα για ορεκτικό. Ο Μανώλης Άμελος τραγουδάει Γιάννη Χατζή, GR2.0. Πάρα πολλά έχει να μας πει αυτό το τραγούδι, χωρίς να μας λέει και τίποτα. Αλλά έτσι είναι μερικά πράγματα. Τα αφαιρετικά πράγματα είναι πολύ πολύ καλύτερα από το να τα ακούς με κανονικές λέξεις. Λοιπόν, από το απίστευτο GR2.0 πάμε στο Θοδωρή Βουτσικάκη και ένα καλοκαιρινό τραγούδι. Ένα τραγούδι που μάλλον δεν έχει εποχή, αλλά μας αρέσει πάρα πολύ και ο τρόπος βέβαια που ερμηνεύει ο Θοδωρής τη τραγουδία του.

και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια. Ο Γιώργης Χριστοδούλου με την Ανδριάνα Μπάμπαλη. Αυτοί οι δύο κανονικά πρέπει να κάνουν συγκρότημα. Κανονικότατα, το έχω πει πολλές φορές. Ταιριάζουν απόλυτα, τα βρίσκουν μουσικά, είναι ωραία αισθητικά μαζί. Τότε γιατί δεν ωρεύονται μαζί να, έτσι, να γίνει χαμός. Λοιπόν, εγώ τώρα θα σας πάω προς Ναύπλιο, μεριά. Όχι με κάποιο άλλο τρόπο, αλλά με ένα τραγούδι που γράφτηκε και συνδυάστηκε αυτό το χειμώνα με αυτή τη σειρά. Με τη σειρά του Α, το να μ' αγαπάς. Ο Γιάννης Κότσιρας έγραψε το τραγούδι με μουσική του Νίκου Τερζή και φυσικά μια ακόμα μεγάλη επιτυχία από το Γιάννη.

0: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνε swipe στον με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακευτών.

Μπήκαμε στο δεύτερο ημιωράκι για σήμερα με τον Χάρη Βαρθακούρη και ένα τραγούδι που και αυτό γνωρίσαμε μέσα από την σειρά «Το να μ' αγαπάς». Ήθελα να το βάλω πριν τελειώσει το προηγούμενο ημιώρο, αλλά τελικά δεν προλάβαμε, οπότε είπα να το ξεκινήσω. Λουκάς Παντόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Εδώ είμαστε και το επόμενο τραγούδι που έρχεται. Δεν παίζουμε αγγλόφωνα τραγούδια καθόλου συχνά, γιατί ούτως ή άλλως υπάρχουν άλλες εκπομπές που το κάνουν πάρα πολύ καλά αυτό. Αλλά αυτό είναι μια εξαίρεση. Είναι μια υπέροχη συνεργασία που έκανε ο δικός μας Γιώργος Καραδήμος μαζί με τον θρύλο της pop Mark Almond. Το τραγούδι κυκλοφόρησε, φυσικά το έχουμε ακούσει και εδώ το ακούσαμε και πρώτη φορά κτλ. Με την Ελεονόρα Ζουγανέλης ντουέτο, ενώ τώρα θα το ακούσουμε με την αγγλική του βερσιόν, το οποίο πραγματικά είναι εξαιρετικό. Απολαύστε το.

Να και η νύχτα που μυρίζει για σεμί, αυτή ήταν η Νίνα Μαζάνη. Μας θύμισε ένα πάρα πάρα πολύ αγαπημένο τραγούδι που όσες διασκευές και αν έχει γίνει, είναι πραγματικά πάντα αγαπημένο. Με Θέμη Αδαμαντίδη βέβαια το πρωτότυπο και η Γλυκερία και πολύ πολύ άλλοι. Και ο Γιώργος Γιαννιάς από ό,τι θυμάμαι το έχει κάνει ή όχι. Δεν πειράζει, μπορεί και να κάνω λάθος, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι μέσα, μέσα στην καρδιά μας, μέσα στην ψυχή μας, είναι γύρω μας. Μυρίζουμε για σεμιά. Όσο μπορούμε ακόμα να μυρίζουμε για σεμιά, ειδικά σε θερινά σινεμά και τα λοιπά, τότε είναι το καλύτερό μας. Πάμε σε ένα κορίτσι εσωστρεφές τώρα, δηλαδή στην Ελεονόρα Μανώνα, που έχει ετοιμάσει αυτό το τραγούδι και πολλά πολλά ακόμα με παραγωγή των Δραμαμίνη.

Αυτό το αγιόκλημα και τα για σε μια είναι που μας φέρνουν όλο ένα και πιο κοντά στο φινάλε της πρώτης ώρας εκπομπής, αλλά έχουμε ακόμα να ακούσουμε και ένα Γιάννη Κότσιρα, τι λέτε? Μετά θα κάνουμε το break και θα επιστρέψουμε.

ιστογράφουν σε κασέτα, στ' αυτοκίνητο το βάζουν. Και το πρωί όταν τ' ακούσει πριν δουλέψει, νησταγμένη θα σκεφτεί

σε καρδιά μου και ζήσε. Καημένε εκδικήσε, εμπόδιο είσαι. Την τύχη θα ψάξω, ζωή να σ' αλλάξω. Μοιραίο το δάκρυ κι ας πέσει στην άκρη.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Πήγαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής με Χάρης Αλεξίου, όνειρα, όνειρα. Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραίο τραγούδι. Μια πίστα από φόσφορο του Θάνου Μικρούτσικου και της Λίνας Νικολακοπούλου. Η έναρξη για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Καλοκαίρι 2026. Ο Ιούλιος πάντα ήταν, πάντα είναι και πάντα θα είναι ίσως από τους καλύτερους μήνες για διακοπές. Αρκετά ζεστός, το οφείλω να το ομολογήσω, αλλά και λίγο πιο ήσυχος σε σχέση με τις μέρες του Αυγούστου, έτσι. Όχι ότι φεύγουμε πολύ διακοπές, γιατί είδατε τις έρευνες. Ο ένας στους τρεις πάει διακοπές και αυτές κουτσουρεμένος. Τρεις, τέσσερις, πέντε μέρες, μια εβδομάδα το πολύ, στο τσακίρ κέφι.

Εκεί αν δεν μετρήσουμε τα κύματα με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και αυτή την υπέροχη διασκευή με τα πάρα πολλά παιδιά από χοροδίες, ζωντανά ηχογραφημένο από το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, περιμένουμε πώς και πώς και να κυκλοφορήσει, επισήμως ενώ, είναι καταπληκτική η διασκευή. Το τραγούδι βγήκε το 2002, τότε που ο Νίκος είχε κάνει το δίσκο Δίψα και πραγματικά το ένα τραγούδι ήταν πιο μεγάλη επιτυχία και από το επόμενο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τον Ορέστη Ντάντο, όχι ακριβώς τον Ορέστη δηλαδή, την Ιουλία Καραπατάκη, γιατί έχει ένα τραγούδι που είναι statement και λέει «Δεν φοβάμαι τίποτα», όπως έχουν πολλά νοήματα όλα τα τραγούδια του Ορέστη. Τον Ορέστη θα τον έχουμε και καλεσμένο εδώ στην εκπομπή. Υπομονή και θα μάθετε τα πάντα όλα.

Αυτό ήταν ο Γιώργος Νταλάρας, αυτή ήταν Δραπέτε, σε ένα πολύ πολύ ωραία διασκευασμένο κομμάτι και φτάσαμε στο φινάλε του τρίτου ημιώρου. Δεν θα σας αφήσουμε έτσι με τραγούδι, θα κλείσουμε, αλλά θα κάνουμε ένα μικρό break και θα επιστρέψουμε και πάλι μαζί για το τέταρτο και τελευταίο.

κάτι που έγινα εγώ. Ο κόσμος αλλάζει, καζάνι που βράζει, το τέρας αρχίζει πολύ να μου μοιάζει με εγώ. Πώς έγινα εγώ.

0: ΕλαBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελείς.

0: Που τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

είχες κοιμηθεί. Βαθύ ωκεανό περνούσα μόνη, τόλμησα να μπω στον ύπνο σου κι εγώ.

0: Αυτή ήταν η Ελένη Πέτα. Είχαμε ορκιστεί ότι εμείς θα συμπληρώσουμε και το τέταρτο ημίωρο. Και αυτό κάνουμε. Τώρα μόλις το ξεκινήσαμε. Τέταρτο ημιωράκι λοιπόν για τη σημερινή εκπομπή. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και εμείς είμαστε εδώ πιστοί στο ραντεβού μας, στη θέση μας, φυσικά στο ρεπερτόριό μας και πολλά πολλά ακόμα. Λοιπόν, τι θα λέγατε από την Ελένη Πέτα να ακούσουμε ένα νέο παιδί. Το όνομά του είναι Μάριος Ψαριανός. Τον έχουμε φέρει και εδώ στην εκπομπή. Έχουμε ακούσει τα τραγούδια του. Τον αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ γιατί είναι πάρα πολύ φωτεινό παιδί. Και το Blues on 30 είναι από τα τραγούδια που έχουμε ξεχωρίσει.
1: Ήμουν ανιός και μπήκα στάτα. Τα όνειρά μου πια στην πάντα κουρασμένα.

0: Αυτή ήταν η ΕΚΜΕΚ, ο Άλκης Κανίδης και η παρέα του. Εγώ μεγάλωσα σαν Σαλίκος. Το τραγούδι αυτό έχει ένα καταπληκτικό βίντεο κλιπ που αξίζει τον κόπο να μπείτε στο YouTube και να το δείτε. Λοιπόν, πάμε στην ταράτσα του Παπαζό. Στη βεράντα, στην ταράτσα νομίζω έτσι. Εκεί λοιπόν συναντήθηκε με πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Ένας από αυτούς είναι ο Ακύλας και εκεί σκαρώσανε και το ατελιέ. Τι ωραίο τραγούδι.
1: Είσαι έτοιμη. Καλώς τα παιδιά.
2: Καλώς σε βρήκαμε.
1: Ακύλας, ο Παπαζό λοιπόν. Χάρηκα πολύ. Για πείτε ρε παιδιά λοιπόν, πώς γνωριστήκατε?
2: Νομίζω...

0: κρυφτείς, όλοι γελάσεις και τρελάθεις.
1: Καμιά φορά η τεχνολογία δεν μας τα λέει καλά. Η αλήθεια είναι δεν μας τα λέει καλά, γιατί προσπαθούμε να βάλουμε το επόμενο κομμάτι και για κάποιο λόγο δεν θέλει. Μπορεί και να θέλει, μπορεί και να μην θέλει, αλλά τι να κάνουμε, ξέρετε. Είναι αυτά που γίνονται με τα MP3 και πραγματικά κι εμείς παλεύουμε καμιά φορά να δούμε πώς θα πάει παρακάτω. Λοιπόν, εδώ είμαστε εμείς. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Αυτός ήταν ο Παπαζό. Και από τον Παπαζό, πάμε στον Φίλιππο Πιάτσικα.

Με ένα αφιερωμένο τραγούδι φτάσαμε στο φινάλε της σημερινής εκπομπής. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Ξέρετε ότι δεν σας αφήνω με τίποτα παραπονεμένους χωρίς τραγουδάκι. Και έτσι, επειδή μας αρέσει να ακροβατούμε και να οδηγούμε πολλές φορές, ειδικά το καλοκαίρι, σε κάτι απόκρημνα μέρη, σε κάτι νησιά υπέροχα που είναι οι δρόμοι φτιαγμένοι ουσιαστικά ξυστά από τον κρεμό, θυμήθηκα και το τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλογλου με την Εφέλη Φασούλη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το ξυστά από τον κρεμό και να σας αποχαιρετήσουμε. Θα τα πούμε πάλι αύριο, να περνάτε πάρα πολύ καλά και να αγαπάτε τη μουσική και γενικότερα τον εαυτό σας. Πάνω απ' όλα τον εαυτό σας και μετά αγαπάτε και τους υπόλοιπους.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: Και οι κερκίδες θα είναι αδιανές, εκεί που ανάβανε μια μέρα οι αναπτήρες σε χιλιάδες. Κάτι κομμένα εισιτήρια πάνω στις θέσεις πεταμένα, κι απ' τα παιδιά της γαλαρίας δεν τραγουδάει πια κανένα. Μα εγώ θα μείνω εκεί, εκεί μπροστά στα μεγάφωνα, να περιμένω να ακούσω ένα δικό μας τραγούδι. Εγώ θα μείνω εκεί να σ' αγαπάω παράφορα, μπορεί τα πάντα να σβήνουν, όμως δεν σβήνει η αγάπη, όμως δεν σβήνει η αγάπη.

όλα τα φώτα θα έχουν σβήσει και οι οθόνες κολλημένες σ' όσες στιγμές μου έχεις αφήσει μέσα στα γέλια μου ριγμένες. Κι εκεί στη θέση που καθόσουν έπεσε απόψε ένα αστέρι, κι όμως καμιά απ' τις ευχές μου δεν ξέρει πίσω να σε φέρει. Μα εγώ θα μείνω εκεί, εκεί μπροστά στα μεγάφωνα, να περιμένω να ακούσω ένα δικό μας τραγούδι. Εγώ θα μείνω

μονάχα αρχίζω να νογώ την οστιμιά του σίτινου ψωμιού μας και του τρεχάμενου νερού τη δροσερά και της γυναίκας της καλής την άγια ζεστασιά στο στρώμα.

κόρφος της καλός. Κι είναι χαρά μεγάλη να ζούμε ομάδι σαν αντρόγινο, να σμίγουμε, να τρώμε και να δουλεύουμε μαζί κι οι δυο στον

104,5.

και κάψε την ψυχή μου. Πως το θρόνο του σε θέλει να σε προσκυνούν οι αγγέλοι.

κοιμήσω που σου ράφτουνε το παπλωμά στην πόλη. Έλα το παπλωμά στην πόλη και σου το ξετελεύγουνε 42 μαστόροι.

χαϊδέψω θέλω εγώ, ο ύπνος να το πάρει. Έλα ο ύπνος να το πάρει, κι όλες τσίκεις τα λουλουδά.

Θεέ μου κι ονείρεψέ μου το που είναι σαν αγγελούδι. Έλα που είναι σαν αγγελούδι. Έλα ύπνε και πάρε το κι άμε το στσίμπα ξέδες. Έλα άμε το στσίμπα ξέδες. Κελούσε το από κορφής ρόδα και μένε ξέδες. Έλα ύπνε και πάρε το και γλυκό κοίμησέ το. Και γλυκό κοίμησέ το στις καμπούς με τα λουλουδά.

έρχεται κι είναι κι αυτό λουλούδι. Πάρε το ύπνε κι άμε τόσε κήπους και περβόλια. Έλα σε κήπους και περβόλια και γέμισε τσικόρφους του τριαντάφυλλα και ρόδα.

Κοιμήσου σπάρτο γέννητο και δάφνο γεννημένο. Έλα και δάφνο γεννημένο. Το δαχτυλίδι του χρυσού είναι στη φασιά χωσμένο. Έλα είναι στη φασιά χωσμένο. Παναγία και ο Χριστός, Μητσό μου και ο Αηγιάννης. Έλα Μητσό μου και ο Αηγιάννης. Τι για να σου χαρίζουνε κι όπου πονείς να γιάνεις. Ο ύπνος τρέφει το μωρό και ο ύπνος το μερώνει. Έλα κι ο ύπνος το μερώνει. Κι η Παναγία η Δέσποινα το μέρο ξημερώνει. Έλα το μέρο ξημερώνει.

κορμί σου που να κάθεσαι κι η μοίρα σου να κάνει. Έλα, έλα, έλα κι η μοίρα σου να κάνει και το καλό σου ριζικό

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

Ρέτος. Όπα και κάτι έχει άδειο ρευτά και μυστικά αγαπώ σε. Και κάτι έχει άδειο ρευτά.

μια αγωνία καθημερινή. Και απ' τη γωνία σε λιτανία βγάζουνε μία

0: λαϊκά.
1: Μωσέ φτέρπι, ατός ο το λαντουρτζής με το μουστάκ το ερούζεν αυκά και σκούτωνα παν και τσέριζεν τα λόματα ο κατσιφάρας έτον. Μου η αναθεμάτων είναι ραξία.
2: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα FM. Μόνο.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Keep the Spirit Alive Youth Revival 2026. Ένα rock and roll festival αφιερωμένο στη ζωντανή μνήμη του Γιώργου Κουβάκη. Ένας ετήσιος θεσμός με αυτοκερδή χαρακτήρα επιστρέφει για το 2026 με τις μπάντες The Bush Brothers, The Clammers, The 300 Chords και την εφηβική μπάντα της πόλης, Barbiton, για μια αξέχαστη μουσική εμπειρία. Οι επισκέπτες επίσης θα μπορούν να απολαύσουν έκθεση κεραμικής, ζωγραφικής καθώς και χειροποίηση των κοσμημάτων, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου η τέχνη και η δημιουργικότητα συναντούν τη μνήμη και την κοινότητα. Σάββατο 25 Ιουλίου στο 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας. Ώρα έναρξης 8. Είσοδος ελεύθερη.

Λοιπόν, τώρα θα γίνουμε πιο κοντινά ξαδέρφια νομίζω. Συγγενέψαμε ήδη σε δεύτερο βαθμό όταν μου δώσαν το τραγούδι. Τώρα το λένε και δεν ξέρω, μια περίεργη συγγένεια όμως γίνεται. Εξελίσσεται σε μια περίεργη συγγένεια όλο αυτό το πράγμα. Πάντως μια φορά που το είπαμε ζωντανά με το μακρινό ξάδερφο, πολύ, πάρα πολύ ωραία ήταν.

συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με τη μεγάλη μουσικοχορευτική επιτυχία «Ο Κασίλαμας». Ο Κασίλαμας, Κασίλαμας. Ο Κασίλαμας, Κασίλαμας. Ο Κασίλαμας, Κασίλαμας.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης, στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο, με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε!
5: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
10: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπολείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
11: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
12: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
13: Το καλοκαίρι στη Νεάπολη έχει ρυθμό. Έχει μουσική, έχει γιορτή, έχει μπύρα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέοι Νεάπολης σας προσκαλεί σε μια σούπερ βραδιά διασκέδασης την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 στον υπέροχο και δροσερό δημοτικό κήπο Νεάπολης. Μια μοναδική μουσική βραδιά με τους 1550 επισκηνής. Με ζωντανή μουσική, κέφι και την ξεχωριστή φιλοξενία των νέων Νεάπολης σας περιμένουμε σε μια μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή. Παρασκευή 17 Ιουλίου στον δροσερό κήπο της Νεάπολης. Τη μουσική θα ανοίξει το τοπικό συγκρότημα των Ιντερλούσεντ. Πυροβραδιά Νεάπολης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Εκεί που το καλοκαίρι συναντά τη μουσική.
14: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα
15: με το Θάνο Κοροπίνια. Κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπίλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
16: Τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026 παρουσίασε το χαμόγελο του παιδιού αποτυπώνουν τη δραματική αύξηση των περιστατικών ψυχικής υγείας, ενώ συγκλώνησε η μαρτυρία του πατέρα 16χρονης Ηλυδίας που αυτοκτόνησε. Τρεις ανήλικοι για την ημέρα εκφράζουν αυτοκτονικό ιδεασμό ή αυτοτραυματίζονται. 10 παιδιά γίνονται καθημερινά αντικείμενο καταγγελιών και κακοποίηση. Ένα παιδί πέφτει κάθε μέρα θύμα σοβαρών διαδικτυακών κινδύνων. Τα στοιχεία που έδωσε η δημοσιότητα το χαμόγελο του παιδιού για το πρώτο εξάμεινο του 26 αποτυπώνουν με το πιο σκληρό τρόπο την πραγματικότητα που βιώνουν χιλιάδες ανήλικοι στη χώρα μας. Μέσα σε μόλις 6 μήνες, ο οργανισμός υποστήριξε 60.291 παιδιά που διαχειρίστηκε περισσότερες από 101.000 κλήσεις. Βοήθεια επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για άμεση παρέμβαση και προστασία που γίνεται όλο ένα και πιο επιτακτική. Και όλα αυτά από έναν οργανισμό που είναι όχι κρατικός, όχι της πολιτείας, όχι όλων μας. Είναι το χαμόγελο του παιδιού. Μια προσπάθεια η οποία έχει ξεκινήσει από λίγους ανθρώπους και έχει πραγματικά γιγαντωθεί ευτυχώς για το καλό πολλών πολλών παιδιών και όχι μόνο. Με κεντρικό μήνυμα δεν είναι αυτονόητο. Ο οργανισμός παρουσίασε τα στοιχεία της δράσης της συνέντευξης τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Βαλνίο Ζωνιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής και Ειδικής Επέμβασης Ανδρέας Γιαννόπουλος, παρουσία θεσμικών συνεργατών, υποστηρικτών και εθελοντών. Το χαμόγελο του παιδιού που πρέπει όλοι να είμαστε με κάποιο τρόπο, αν μη τι άλλο, εθελοντές, συμπαραστάτες και πάνω απ' όλα να αντιλαμβανόμαστε τι ακριβώς συμβαίνει στην κοινωνία. Και το χαμόγελο είναι από εκείνους τους οργανισμούς που απαντούν σε όλα τα θέματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με επαγγελματική ευσυνειδησία, γνώση και πάνω απ' όλα με αποτελέσματα που είναι απτά. Πιο απτά δεν γίνεται. Και σίγουρα το χαμόγελο χρειάζεται στήριξη και υποστήριξη, όχι μόνο χρηματική, αλλά κυρίως ανθρώπινη. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, εδώ είστε επιτέλους Παρασκευή, 10 του μήνα Ιούλη. Πέρασε το πρώτο δεκαήμερο του πιο ζεστού μήνα του χρόνου, του μήνα του Ιούλη, του καλοκαιρινού μήνα. Οσία Αμαλία, σήμερα το ξύμα σήμερα. Χρόνια πολλά στην Αμαλία, στην Αμελή. Ο ήλιος είναι 11 λεπτά μετά από τις 6, θα δύσει 49 μετά από τις 8. Για τον καιρό θα μας τα πει σε λίγη ώρα, σε λίγα λεπτά ο Μιχάλης ο Καρκατσάνης, ο πολύ καλός φίλος ενός συνεργάτης μετεωρολόγος, για να ξέρουμε με τι καιρό θα έχουμε παρέα το Σαββατοκύριακο που ξεκινάει. Τα μελτέμια ασφαλώς παραμένουν, ως φαίνεται. Ευτυχώς από τη μία, από την άλλη μεγάλη μεγάλη προσοχή, μεγάλη μεγάλη προσοχή εκεί έξω, γιατί οι πυρκαγιές είναι πάρα πολύ εύκολο να εκδηλωθούν και να γιγαντωθούν εάν τα μελτέμια βοηθούν, γιατί έχουμε πολύ μελτέμι, να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί. Στην παραμικρή υποψία πυρκαγιάς κατευθείαν τηλέφωνο στο 199 να προλάβουμε τα χειρότερα. Μεγάλη μεγάλη προσοχή, είμαστε όλοι υπεύθυνοι και πρέπει όλοι μαζί να συνειδητοποιήσουμε το ρόλο που πρέπει να έχουμε στο κοινό καλό. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας, μαζί θα είμαστε και αυτό το πρωινό μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στους 104,4. Συντονισμένοι και αυτό το πρωινό στη μακροβιότερη ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο Βασιλικό Ραδιόφωνο. Πάμε αέρα, εδώ 25 χρόνια τα λέμε μαζί καθημερινά. Τελευταία 7 χρόνια στους 104,4 στα ανατολικά της Μεγαλονήσου, στα FM. Κλασικά, ορθόδοξα, έτσι όπως πρέπει να εκπέμπει ένα ραδιόφωνο. Μαζί και διαδικτυακά www.104fm.gr, μέσα από το site του σταθμού, ακόμα το πρόγραμμα του σταθμού και μέσα από τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες live24radio.gr, ενώ είμαστε μαζί και μέσα από το Facebook, το Instagram και το TikTok. μια και μιλάμε για TikTok. Καλημέρα και εγώ τον Παστοτάκη. Ωρα, καλή φίλε, καλημέρα να έχεις. Ελπίζω και ένα καλό και ξεκούραστο Σαββατοκύριακο σε σένα και στην φαμίλια και στους φίλους και στους γνωστούς. Σε όλους δηλαδή. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Περιμένω καλημέρες, παρατηρήσεις και σχόλια εδώ στο chat του Facebook. Γιατί είμαστε και στο Facebook μαζί και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Καλημέρα από τον Άγιο Νικόλο και τους 104,4. Δυνατά και τηλεφωνικά μαζί μέχρι και τις 10. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σούπερ τρίμετρο ξεκινάει από σήμερα. Που άλλο στο Μιλονάκι θα δούμε τιμάρες σε εξαιρετικά προϊόντα. Ήλι έλαιο, 1 λίτρο δεμάχιο, 1,69 μόνο στο Μιλονάκι. Όλυβος 1 κιλό το δεμάχιο, 2,99 μόνο στο Μιλονάκι. Ακόμα αλώμα παγωτό 3 λίτρα το δεμάχιο, 5,99 μόνο στο Μιλονάκι. Σκύπι γρό 85 μεζούρες το δεμάχιο, 10,99 μόνο στο Μιλονάκι. Αυτά και άλλα πολλά, πολλά πολλά καλούδια και λαχταραστά προϊόντα, φρέσκα φούτα και λαχανικά, όχι φρέσκα, ολόφρεσκα, μόνο στο Μιλονάκι. Προτείνω όπως και δίποτε κεράσια, τα μεγάλα τα τραγανά του Μιλονάκι, που πραγματικά είναι μέλι, είναι καταπληκτικά, είναι μπουκιά και καλοκαίρι. Μιλονάκης, πραγματικά, καθημερινά φρέσκα φρούτα και λαχανικά, μόνο στο Μιλονάκι. Γιατί κάθε μέρα ο Μιλονάκης έχει λαϊκή, κάθε μέρα ο Μιλονάκης είναι εκεί και φροντίζει να εμείς να έχουμε τα καλύτερα. Γι' αυτό λοιπόν κάθε μέρα Μιλονάκης. Επίσης τον 51 στον Άγιο Νικόλαο, τηλεφωνική επικοινωνία στο 2-8-41-0-21-7-11. Και αν ενδιαφέρει συνεργαστής στη θέση του οδηγού, ο Μιλονάκης σε περιμένει να ενταχθεί στην ομάδα του για να απολαμβάνεις όλα όσα δικαιούσε και ακόμα περισσότερα. Μόνο τα ευχαριστώ που παίρνεις από τους πολίτες και τους επαγγελματίες που καθημερινά εξυπηρετείς είναι ένα ακόμα παράσημο στο μπέτι σου. Καλημέρα και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Ο Μιλονάκης ψάχνει οδηγό. Ας ενδιαφέρει η θέση, μόνιμη, με καλές απολαβές, πάνω απ' όλα εξαιρετικό περιβάλλον και δυνατή ομάδα, τότε σπεύσε τώρα από 51 ή τηλεφώνησε στο 28-41-021-711 και γίνει οδηγός σε μια υγιέστατη επιχείρηση. Μιλονάκης, καθημερινά μαζί μας και το Σαββατοκύριακο ανοιχτά και την Κυριακή για την ακόμα καλύτερη δική μας εξυπηρέτηση. Και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Έλατε, για πάμε αέρα, καλημέρα μας, καλό που σου που να έχουμε.

2841-025-425, αν θέλετε να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά. Καλημέρα, παρατηρήσεις και σχόλια. Τα email σας πάμε rfm.gmail.com. Επικοινωνία και επαφή σε όλα τα social media και ασφαλώς το Viber και το WhatsApp της εκπομπής στη διάθεσή σας για να μας στείλετε εικόνες, βίντεο που έχετε καταγράψει από μια κάποια στιγμή της ημέρας σας που θεωρείτε ότι πρέπει να τη μοιραστείτε με το υπόλοιπο ακροατήριό μας και τους υπόλοιπους αναγνώστες μας. Αυτό λοιπόν, επειδή ξέρουμε ότι είστε ο συνεργάτης καθημερινά της εκπομπής, εδώ είμαστε και τα social μας είναι στη διάθεσή σας για να μοιραστείτε την κάθε στιγμή, την κάθε εκδήλωση και το κάθε συμβάν μαζί μας. 6944-460-295. Το Viber, το WhatsApp της εκπομπής στην διάθεσή σας. Καλημέρα μας, καλημέρα μας. Επιτέλους Παρασκευή, ο μήνας έχει 10. Είμαστε το μήνα Ιούλιο 2026, στην καρδιά του φετινού καλοκαιριού. Και ελάτε να πάει και το υπόλοιπο καλοκαίρι καλύτερα από ό,τι έχει πάει μέχρι τώρα. Στο χέρι μας είναι όλοι μαζί να προσπαθήσουμε προς τα εκεί να το σπρώξουμε και να περάσουμε όσο πιο ευχάριστα γίνεται μέχρι και την τελευταία ημέρα του φετινού Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, γιατί καλοκαίρι στην Κρήτη και στον Άγιο Νικόλαο έχουμε σχεδόν 10 μήνες το χρόνο.

0: εκείνη αυτές τις νύχτες του καλοκαιριού, τι πιο μαγικό μπορεί να υπάρχει. Κοιτάς τον ουρανό και βλέπεις τα άστρα τόσο πολλά, τόσο πολύ καθαρά, όταν δεν έχουμε σύννεφα. Αλλά γιατί δεν έχουμε σύννεφα, όταν ο ουρανός είναι καταγάλανος και καθαρός, τότε ξέρουμε ότι τα αστέρια που λάμπουν προειδεάζουν ότι η επόμενη μέρα θα είναι μια καλή ημέρα, τουλάχιστον καλοκαιρινή ημέρα. Αυτό άραγε θα συμβεί το Σαββατοκύριακο, σε ό,τι έχει να κάνει με τα καιρικά μας φαινόμενα. Πάμε να μας τα πει όλα, μέρα προς μέρα, ο Μιχάλης Καργατσάνης, ο πολύ καλός φίλος, συνεργάτης, μετεωρολόγος και γνώστης των καιρικών φαινομένων, έτσι όπως αυτά εξελίσσονται, ειδικά στην Κρήτη και στην ανατολική μεριά, που και ο ίδιος αγαπά και συμπαθεί πολύ περισσότερο. Μιχάλη μου, καλημέρα, καλώς όρισες.
1: Καλημέρα, Θάνο, καλημέρα, καλή Παρασκευή. Καλημέρα, καλή Παρασκευή σε όλους τους φίλους.
0: Λοιπόν, τι καιρό θα έχουμε το Πουσουκού στα μέρη μας, που σου πολύ αγαπάς και συχνά έρχεσαι
1: εδώ. Έχουμε καλοκαιρινές συνθήκες, με μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, Σάββατο και Κυριακή. Mm-hmm. Μικρή, πάντα όμως βρισκόμενη μέσα σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Χαρακτηριστικό σήμερα Παρασκευή, τα υψηλά ποσοστά σχετικής υγρασίας, που θα εντείνουν λίγο παραπάνω το αίσθημα της ζέστης. Έτσι λοιπόν θα πάμε με ηλιοφάνεια σήμερα Παρασκευή, με ανέμους από βόρειο δυτικές διευθύνσεις, τα 4 με 6 υποφόρ, κρατάει το Μελτέμι και αυτή είναι ουσιαστικά ο λόγος που εμείς συνεχίζουμε να απολαμβάνουμε κλασικό ελληνικό καλοκαίρι εδώ στην Κρήτη. Οι άνεμοι λοιπόν από βόρειο δυτικές διευθύνσεις, 4 με 6 υποφόρ, θερμοκρασία κοντά στους 32 βαθμούς, 31 με 32 βαθμούς στα κέντρικα και βόρεια παραθαλάσσια, ενώ στις νοτιότερες περιοχές 1 με 2 βαθμούς υψηλότερη η μέγιστη της θερμοκρασίας. Σάββατο και Κυριακή τώρα ίδια εικόνα του καιρού. Με ηλιοφάνεια, λίγη πρόσχερη συννεφιά στα ορεινά και αυτό λόγω σχετικής αυξημένης σχετικής υγρασίας. Οι άνεμοι διατηρούνται στην ίδια ένταση και στην ίδια διεύθυνση, δηλαδή το Μελτέμι θα αγγίζει και τα 6 μποφόρ ως μέγιστη τιμή. Ενώ η θερμοκρασία μικρή άνοδος προς τις μέγιστες τιμές, κυρίως στα νοτιότερα τμήματα του νομού. Δεν αλλάζει κάτι λοιπόν στην εικόνα του καιρού και αυτό το Σαββατοκύριακο. Ένα κλασικό καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο.
0: Σε άκουσα όμως αρκετές φορές να αναφέρεσαι στην έννοια της υγρασίας και στο φαινόμενο της υγρασίας. Είναι όντως λιγάκι πιο αυξημένη την περίοδο αυτή. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, Μιχάλη Καργατσάνη?
1: Αυτό, επειδή η υπόλοιπη χώρα βρίσκεται υπό την επίρρεια, θα έλεγα έτσι, θερμικών ουσιαστικά αιτιών που δίνουν μπόρες και καταιγίδες, κυρίως θερμές ώρες ημέρας, και επειδή υπάρχει μια στην ανώτερη ατμόσφαιρα έτσι μια διαταραχή, η οποία δεν επηρεάζει από τη δικιά μας περιοχή, το μόνο που μας επηρεάζει μας είναι τα αυξημένα ποστά υγρασίας. Εχθές έκαναν την εμφάνισή τους, θα έλεγα ήταν πιο αισθητό. Εχθές είχαμε και θα έλεγα ότι ήταν και μια νύχτα σε αρκετές περιοχές που είχε και μια έντονη δυσφορία από, από αυτό το μείγμα σχετικής υγρασίας και σχετικά υψηλών θερμοκρασιών. Αυτή η σχετική υγρασία είναι η αιτία που θα έλεγα ανεβαίνει ο δείχτης δυσφορίας για τον ανθρώπινο οργανισμό και μπορεί να έχεις μια θερμοκρασία της τάξης των 31-32 βαθμών απόλυτα φυσιολογική, όμως μια σχετική υγρασία επίσης της τάξης του 75-80% όπως είχαμε χθες, κυρίως στις απογευματινές ώρες, κάνει το αίσθημα δυσφορίας ακόμα υψηλότερο και την αίσθηση της ζέστης ακόμα υψηλότερη. Αν έχεις 30-31 βαθμούς, νιώθεις ότι μπορεί να βρίσκεις υπό την επίρρεια μια θερμοκρασία κοντά στους 35-36 βαθμούς. Ανεβαίνει κατά πολύ αυτό το αίσθημα της ζέστης, το οποίο αποκαλείται αίσθημα δυσφορίας, γιατί πραγματικά ο οργανισμός εκείνες τις ώρες έτσι βιώνει μια δυσφορία με τα πολύ υψηλά ποσοστά σχετικής υγρασίας και τη σχετικά υψηλή θερμοκρασία.
0: Αυτό ακριβώς, και ήταν πάρα πολύ έντονο σε κάποιες περιοχές εχθές και φαίνεται ότι θα το έχουμε και το επόμενο 24 ώρα, με βάση το γεγονός ότι τα καιρικά φαινόμενα και οι συνθήκες δεν θα αλλάξουν ιδιαίτερα πάρα πολύ.
1: Όχι, δεν αλλάζουν, γι' αυτό θα είναι και σήμερα Παρασκευή έτσι σχετική υγρασία, θα έλεγα λίγο ανεβασμένη, φαίνεται να περιορίζεται Σάββατο και Κυριακή.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μιχάλη Καργατσάνη, θερμές ευχές για ένα πολύ καλό ξεκούραστο και δημιουργικό Σαββατοκύριακο σε όλους και σε όλους. Καλημέρα, μωρά καλή, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.

και σίγουρο ο καιρός θα είναι ιδανικός φίλος για την οποιαδήποτε εκδρομή, οπουδήποτε και αν θέλουμε να πάμε, μέσα στο νησί μας, εντός του Σαββατοκύριακου το οποίο έρχεται. Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί για αυτό, το ότι μπορούμε σε ένα δήμερο να έχουμε τα πάντα στην καθημερινότητά μας, σε ό,τι έχει να κάνει με την εκδρομή, τα τοπία, τους χώρους, τα μέρη, τα υψόμετρα, τις θάλασσες, τους κόλπους, τα ποτάμια και ό,τι άλλο θέλουμε να το έχουμε πάρα πάρα πολύ κοντά σε Αχτίνα, το πολύ αντέ. 2 ωρών και μακριά μας, 3 ωρών. Και αυτό ζούμε σε ένα νησί που πραγματικά είναι... Ό,τι καλύτερο. Και έχουμε την ευθύνη και την υποχρέωση να τη διαφυλάξουμε όσο πιο καθαρό γίνεται, για να το παραδώσουμε και στις επόμενες γενιές που έπονται. Μεγάλη μεγάλη προσοχή εκεί έξω, μεγάλη προσοχή. Καλημέρα, πρώτο ημίωρο, εδώ είμαστε. Πάμε εκδρομή μουσικά, τραγουδιστά, με Δήμητρα Γαλάνη και Ευστάθιο Δράκο. Με υπέροχο τραγούδι, υπεραισιόδοξο και πάρα πολύ αγαπημένο. Μόνο θα μπορούσαμε να περάσουμε και μία βόλτα από τα Μήλο, γιατί όταν πας μία εκδρομή θέλεις να πάρεις και τα χρειασίδια μαζί σου, ένα σάντουιτς, ένα γλυκάκι. Το αγωτό δεν είναι στο το πάρτι μας, θα λιώσει άμεσα, μόνο να το φάτε εν λόγω, οπότε ψωμάκι της ημέρας, βουτήματα, λουκίσματα, καλούδια για το Σαββατοκύριακο μόνο από τα Μήλο. Πλατεία Γενικολάου, πλατεία Νεάπολης και θέλα Γενικολάου. Και την καλημέρα στο Μεραμπέλο τη λέμε με 2 συλλαβές. Τη λέμε Μήλο, και όταν λες Μήλο εννοείς κάθε στιγμή ότι είναι εύγευστη και λαχταριστή. Και παγωτά, στέμουν παγωτά, τόσες επιλογές, πάρα πολλές επιλογές, σε πάρα πολλές γεύσεις και σε πάρα πολλούς συνδυασμούς. Μήλο! Μοναδικές προτάσεις, μοναδικές ιδέες, μοναδικές συνταγές, παράκαλα φυλαγμένες στο συντούχιο της γιαγιάς. Μήλο, καθημερινά, πλατεία Γενικολάου, πλατεία Νεάπολης, πλατεία Γενικολάου. Και την καλημέρα στο Μεραμπέλο τη λέμε με 2 συλλαβές, τη λέμε Μήλο. Απόλαυση, Μήλο, ποιότητα, Μήλο, 30 και πλέον χρόνια, δεν μας έχει προδώσει ποτέ, ποτέ όμως. Καλημέρα και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10, ελάτε, για πάμε αέρα. Μέχρι και τις 10, ελάτε, για πάμε.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία. Κοπτικά μηχανήματα. Διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις,

0: που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ, στον ρυθμό της πόλης, στον δικό σου ρυθμό.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
0: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας στο 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

θυμάμαι. Δεύτερο ημίωρο εδώ είμαστε, επιτέλους Παρασκευή, ο Μένας έχει 10, είμαστε το μήνα Ιούλιο και είστε στους 104,4 συντονισμένοι. Επίγεστε στην Ανατολική Κρήτη, στα FM της Ανατολικής Κρήτης, παγκόσμια, www.104fm.gr. Ακόμα μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το site του σταθμού www.104fm.gr. Ραδιοφωνήσουμε πλατφόρμες live24 ή radio.gr και Facebook, Instagram και TikTok. Και εκεί είμαστε ζωντανά με εικόνα από το Ραδιοθάλαμο. Περιμένω καλημέρες, παρατηρήσεις και σχόλια. Και να σιγά δουλάχι είναι εκεί στο Instagram, το αλφα.κ01. Επίσης καλημέρα στον Ανέστη τον Μότσο. Καλημέρα στην Δήμητρα την Παναγοπούλου. Καλημέρα στο Γιάννη το Δήμα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δεύτερο ημίωρο μαζί μας είναι ο Μανώλης Τζόρτζος, ο επαγγελματίας εκείνος ο οποίος νοιάζεται για τη δική μας καλύτερη δυνατή καθημερινότητα. Μανώλη Τζόρτζη, μηχανήματα εργαλεία service. Γιατί αν ο κήπο μα είναι καθαρό, το οφείλουμε στο Μανώλη Τζόρτζη. Αν τα φυτά μα τα φωτίζουμε έτσι όπω πρέπει, το οφείλουμε στο Μανώλη Τζόρτζη. Αν τα πάντα λειτουργούν έτσι όπω πρέπει να λειτουργήσουν, το οφείλουμε στο Μανώλη Τζόρτζη. Όπου έχει και προτάσει για σώματα που θα μα δοσίσουν και βέβαια όλε εκείνε τι επιλογέ και τι λύσει για την καθημερινά μα και όχι μόνο μα ρεύματα. Ότι είναι καλοκαίρι δεν σημαίνει ότι δεν ντυνόμαστε όταν κάνουμε κάποια εργασία. Γι' αυτό οι επαγγελματίες ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι θα πρέπει να έχουν και τα γαλοτσάκια τους και τα κράνη τους και τα γυαλιά τους και τα μπουφάνι της παντελόνες για να νιώθουν ασφάλεια στον χρόνο εργασίας. Πολύ πολύ σημαντικό. Στο 92, περιοχή Κταλαγιού Νικολάου, Μανώλης Τζόρτζης, τηλεφωνική επικοινωνία στο 2841-026-600. Μανώλης Τζόρτζης, τα βρίσκουμε όλα εκεί, τα έχουμε όλα εκεί. Και Γκρίνια έχουμε σήμερα, και Γιώργο Τουδάκη έχουμε σήμερα. Ένας τύπος ο οποίος παίζει και αγρότης, άντε μας είπαμε ένα γκουράκι, κανένα κολοκυθάκι, είδαμε. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να έρθει με καμιά σακουλίτσα με καλούδια. Προς το παρόν τώρα θα βγει αέρα, να πούμε τα πρωινά μας της Παρασκευής και να γκρινιάξει με τι άλλο.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε, εδώ είναι και ο Τάξης ο Γιώργος, κουρασμένος από την ασχόλησή του με τα αγροτικά, φαντάζομαι, και χθες. Θα μας τα πει όμως σήμερα για να δούμε τι έχει καμωμένα. Γεια σου ρε Γιώργη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Να υπενθυμίσω στο φιλοθέαμο ακροατήριο ότι και στο παρελθόν σου είχα, ας πούμε, πει, έλα, υπάρχουν αγκινάρες και ποιος θα τις καθαρίσει, κάτι τέτοιες δικαιολογίες. Τώρα περιμένεις αγκουράκι.
0: Ναι, το αγκουράκι είναι πιο εύκολο, ρε φίλε. Δεν έχει το βάσανο της αγκινάρας να καθαρίζεις και να καθαρίζεις και να καθαρίζεις. Το αγκουράκι το κόβεις, το ξεπλένεις λίγο και το τρως με λίγο αλάτι χοντρό. Όχι, είναι καλοκαίρι, Γιώργο. Το καλοκαίρι πρέπει να κάνουμε τα λιγότερα πράγματα. Είδες τύπο Καρακατσάνης. Έχουμε αυξημένη υγρασία, οπότε η υγρασία που μόνη της κουράζει. Οπότε για ποιο λόγο να με ταλαιπωρείς? Δεν κατάλαβα. Άμα είναι κάτι το καλό, κάντο και μην ψάξεις όλα τα υπόλοιπα. Τώρα αγκινάρα, καθαρίζεις, να βγάζεις για να φας το τόλο τζομπουκές. Μα είναι τυραννία είναι.
1: Κοίταξε, είναι όμως ενδιαφέρουσα τροφή.
0: Mm-hmm.
1: Κάνει καλό στην υγεία πολύ γενικά.
0: Okay, ότι είναι. Το θέμα είναι όμως ότι αν μπορείς να το αποφύγεις, θα αποφύγει το. Αν μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος που ξέρει και κιόλας, ακόμα καλύτερα θα είναι τα πράγματα. Γιατί θα το κάνει και σωστά, αν μη τι άλλο.
1: Καλά, θα πούμε ότι ο Τζόρζ θα φέρει κανένα μηχάνημα που καθαρίζει αγκινάρες για να σε διευκολύνει.
0: Όντως, θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο αν κυκλοφορούσε ένα τέτοιο μηχάνημα.
1: Πατάτες που να καθαρίζει πατάτες, υπάρχει αγκινάρες, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, οι πατάτες τώρα είναι ευκολάκι, σιγά τη δυσκολία. Φυσικά η δυσκολία της πατάτας. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Καθόλου δύσκολο. Ρε εσύ Γιώργο, ήθελα λίγο να συζητάγαμε και τη χθεσινή δημοσκόπηση που είδε το φως δημοσιότητας για την τάση στα κόμματα. Εντάξει, πλέον ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει, έγινε και ο Φάμελος, ψάχνονται και ο ΣΥΡΙΖΑ να δουν τι θα κάνουν. Το κόμμα που κυβέρνησε είναι στο 1,6%. Μιλάμε για την κατρακύλα, για την πτώση, για τη φθορά, για την ανυπαρξία. Αλλά δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω. Πρώτος βγαίνει ο Μητσοτάκης. Ωραία. Έχει, ναι, ακόμα, ναι. Έχει ακόμα αυτό το προβάδισμα κοντά στο 30%. Δεύτερο κόμμα, βγάζουν ένα κόμμα το οποίο δεν έχει καν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Το νέο, ναι, κόμμα του Τσίπρα, το Ελλάς. Ναι. Τέταρτο κόμμα, πάλι ένα κόμμα που δεν έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Αυτό της κυρίας Χαριστιανού. Είμαστε τόσο πολύ απογοητευμένοι και τόσο πολύ πικραμένοι που δεν ξέρουμε τι να επιλέξουμε και επιλέγουμε τους τίποτας. Τους ανύπαρκτους.
1: Από ένα σημείο και πέρα, μάλλον. Δηλαδή, περιμένουμε πλέον μετά από τόση χλαπάτσα, τόσο χαστούκι, τόσο φτύσιμο, για να μην πω πιο βαριά, που έχουμε φάει όλα αυτά τα χρόνια, περιμένουμε ή μάλλον να αφήνουμε την ελπίδα, προσμένουμε κάτι από κάποιους.
0: Μα ο μεν πρώτος έχει, ναι, δοκιμαστεί και δεν τα έχει καταφέρει. Άσχετα τώρα έρχεται και λέει ότι ξέρετε, τότε δεν ήξερα πώς να κυβερνήσω, τώρα ξέρω πώς να κυβερνήσω και με ποιο τρόπο και με ποιους συνεργάτες. Συγγνώμη ρε παλικάρι, τι είμαστε δηλαδή να κάνουμε τεστ? Όταν ζητούσες πριν τόσα χρόνια την ψήφο μας, το όχι το έκανες ναι, και θέλεις τώρα να σε εμπιστευτούμε, γιατί? Όταν δεν έχεις βγει ποτέ να πεις ένα δημόσιο συγγνώμη για τα σφάλματα τα οποία έχεις κάνει. Παραδέχομαι να είμαι κάποιες αδυναμίες, παραδέχομαι κάποια πράγματα που δεν πήγαν τόσο καλά. Ένα συγγνώμη έχεις πει?
1: Όχι, δεν ποιος είπε συγγνώμη.
0: Έχεις ζητήσει ποτέ?
1: Ποιος από αυτούς είπε ποτέ συγγνώμη?
0: Μωρέ κανείς, αλλά τώρα μιλάμε για το φαινόμενο Τσίπρα που επανέρχεται και μάλιστα κερδίζει και σε δημοσκοπήσεις χωρίς να έχει κάνει τίποτα. Δηλαδή εμπιστευόμαστε ένα τίποτα ξανά και επιλέγουμε ένα τίποτα?
1: Διότι άλλοι είναι ελπίδα, ελπίζουμε.
0: Ναι,
1: ελπίζουμε.
0: Στο τίποτα. Ένα πρόγραμμα ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Πρόσωπα ξέρουμε. Τι θα κάνει στην οικονομία, τι θα κάνει στην άμυνα, τι θα κάνει στην ασφάλεια, στην παιδεία, στην υγεία, όλα αυτά. Τα ξέρουμε. Όχι.
1: Όχι, γιατί δεν τα ξέρουμε.
0: Γιατί δεν επιλέγουμε? Ούτε η κυρία Καρασιανού έχει κάποιο πρόγραμμα ή κάποια πολιτική εμπειρία για την εμπιστευτούμε. Για ποιο λόγο εμπιστευόμαστε την ψήφο μας σε μηχανισμούς και σε κόμματα οι οποίοι δεν έχουν δείξει τίποτα? Τουλάχιστον το Πασόκ και τα υπόλοιπα κόμματα, το ΚΚΕ ακόμα, ή τα υπόλοιπα κόμματα του κοινοβουλευτικού τόξου, έχουν κάποιες προτάσεις, έχουν κάποιες θέσεις, έχουν κάποιες απόψεις. Ξέρουμε δηλαδή περί τίνος πρόκειται. Και εμείς επιλέγουμε τους ανύπαρκτους.
1: Ναι, ωραία, και το ΚΚΕ, κοίταξε. Η διαφοροποίηση σε σχέση με το παρελθόν, δηλαδή τα τελευταία χρόνια, είναι ότι όλο το σύστημα από αριστερά έως δεξιά είναι κρατικοδίαιτο. Δηλαδή όλοι φροντίζουν και οι μεν τους δε, μόνο και μόνο για να γίνει τη δουλειά τους.
0: Γιατί αυτό πάντα δεν γίνεται, ρε Γιώργο?
1: Δεν γινόταν πάντα. Παλιότερα, ας πούμε, ξέρω εγώ, βουλευτές του ΚΚΕ ήταν τελούσαν υποδιωγμό. Δεν υπήρχε όλο αυτό. Τώρα και το ΚΚΕ είναι μέσα μέρος του συστήματος.
0: Okay. Ό,τι και να είναι, έχει όμως κάποιες προτάσεις, κάποιες θέσεις.
1: Ωραία, ναι.
0: Έχει δείξει μια κάποια πολιτική παρουσία. Εμπιστευόμαστε τώρα εμείς και παραμυθιαζόμαστε από κομματικούς μηχανισμούς και πρόσωπα και φορείς οι οποίοι δεν έχουν δείξει τίποτα. και εμπιστευόμαστε ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε. Δηλαδή την ψήφο μας, την επιλογή μας στην ομάδα και τον ανθρώπο που θα μας κυβερνήσει. Για ποιο λόγο το κάνουμε αυτό?
1: Το εξοργιστικό είναι με τους συναδέλφους, όπως του λέγει, δημοσιογράφους γύρω-γύρω, όταν συνεντευξιάζουν, ας πούμε, τον αρχηγό του Ελλάς, της Ελλάς, όπως εν πάση περιπτώσει, του κόμματος, τον κύριο Τσίπρα, είναι ότι ξεχνούν το παρελθόν. Κανένας δεν ασχολείται με το παρελθόν. Μου κάνει εντύπωση, δηλαδή.
0: Εκτιμώ ότι είναι προσυμφωνημένο να μην μιλήσουμε για το χθες, να μιλήσουμε για το αύριο. Άστε το έχουμε τσαλακώσει, το χθες το έχουμε κατακαλουργήσει.
1: Ναι, δηλαδή δεν υπάρχει προέκυψη από παρθενογένεση, ήρθε ο ουρανοκατέβατος.
0: Τρία χρόνια βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο και δεν έκανε τίποτα. Τίποτα. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δίνουμε τόσο πολύ χώρο σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν αποδείξει ότι δεν κάνουν τίποτα.
1: Και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους λίγο πολύ. Ξέρω εγώ, θα περίμενε κανείς ίσως με αυτή τη συλλογιστική να έχει πάρει ένα κεφάλι παραπάνω, κυρία Καρισιανού, γιατί είναι κάτι αδοκίμαστο μέχρι στιγμής. Είναι κάτι που έχει προκύψει πρώτη φορά. Το να αλγιβανίζουμε και να έχουμε θεοποιηθεί.
0: Μιλάμε τώρα για πολιτική, ρε Γιώργο, όμως, και για εκλογές. Δεν μπορούμε να παίζουμε αυτά τα πράγματα. Δεν είναι μια θεατρική πράξη που λες, εντάξει, θα πάω να δω ένα θείας ο οποίος πρωτοεμφανίζεται και άμα μου αρέσει το χειροκροτήσω, αν όχι. Το πολύ πολύ να με χειροκροτήσω. Μιλάμε τώρα για εκλογές, μιλάμε για το μέλλον της χώρας, μιλάμε για την χώρα και ποιος θα τη διαχειριστεί τα επόμενα χρόνια. Δεν μπορούμε να παίζουμε τα πράγματα αυτά. Πρέπει να είμαστε πολύ πιο υπεύθυνοι σαν πολίτες.
1: Σίγουρα πρέπει να είμαστε πιο υπεύθυνοι σαν πολίτες, αλλά έχουμε αποδείξει εδώ και πολλές εκλογικές αναμετρήσεις ότι ουσιαστικά επιλέγουμε αυτό που νομίζουμε άμεσο συμφέρον της τσέπης μας, ότι θα βολευτεί, θα μας βολέψει κάποιος αυτός που θα βγει. Δηλαδή δεν βλέπουμε, δεν είμαστε σαν τους, ας το πούμε, Γερμανούς ψηφοφόρους που είναι πιο προηγμένοι σε πολλά πράγματα και τα βλέπουν λίγο διαφορετικά. Κάποια στιγμή, ας πούμε, παλιότερα ζόρισαν τους καγκελάριους με τις εκλογές και τους στρίμωξαν στη γωνία, αν ήθελαν. Δεν το κάνουν πάντα. Αλλά εμείς είμαστε ακόμα του ότι συμφέρει την τσέπη μας σε όσο το δυνατόν πιο κοντινό χρονικό διάστημα. Και αυτό δεν κάνει βέβαια καλό σε κανένα, τελικά αποδεικνύεται χαστούκι για όλους. Και σε εμάς που το επιλέξαμε και σε αυτούς και σε πολλούς άλλους. Δηλαδή και αυτοί που βολεύονται είναι αυτοί που κυβερνούν. Διότι έβλεπα χθες κάπου ένα βίντεο σε κάποιον κωμικό που ασχολείται με το που λέμε ελληνιστή stand-up comedy, όρθια κωμωδία, δεν ξέρω πώς θα το μεταφράσουμε, που λέει μα πώς γίνεται να μπαίνει ο χύψη βουλευτής, ας πούμε, με ένα σπίτι και να βγαίνει με, ξέρω εγώ, 10, 20, 30, 40 διαμερίσματα από την Βουλή. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
0: Εντάξει, παιδί μου, ίδρωσε να κάνει χάρες, ίδρωσε και κόπιασε για να εξυπηρετήσει. Μην θεωρούμε ότι όλοι είναι έτσι. Ασφαλώς και δεν είναι όλοι έτσι. Κάποιοι κερδίζουν. Κάποιοι κάνουν τα deal τους, κάποιοι κάνουν τις δουλειές τους. Κάποιοι ικανοποιούν αιτήματα κάποιων άλλων και εντάξει, βγάζουν ένα χαρτζηλικάκι παραπάνω. Το θέμα είναι ότι μην μένουμε μόνο σε αυτά. Τι κάνουν γενικότερα στην πολιτική σκηνή της χώρας και για ποιο λόγο πιστευόμαστε ότι πολιτισμό έχουμε την ψήφο μας σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποδείξει ότι δεν κάνουν και τίποτα. Δηλαδή αυτό ακριβώς εμένα με εξητάρει λίγο σαν πολίτη, επειδή διαβάζοντας δημοσκοπήσεις και βλέποντας ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ανεβαίνουν. Δηλαδή για ποιο λόγο άλλα κόμματα τα οποία έχουν πασχίσει, έχουν δουλέψει, έχουν κάνει προτάσεις, έχουν προγράμματα, έχουν θέσεις, μένουν τόσο πολύ χαμηλά? Τι είναι εκείνο το οποίο τελικά ικανοποιεί τον Έλληνα πολίτη και τον προκαλεί να τους εμπιστευτεί? Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ξέρω εγώ, μνήμη χρυσόψαρου που λένε.
0: Καλά, αυτό σίγουρα υπάρχει. Σίγουρα υπάρχει.
1: Δηλαδή ξεχνάμε σε ένα-δύο χρόνια, έχουμε ξεχάσει τι ήταν, τι γινόντουσαν και ψάχνουμε ψιλουστάχερα.
0: Καλά,
1: το νερό κατά από τα χέρια.
0: Το ότι είναι κοντή μνήμη μας είναι γεγονός. Πώς άκουσα τον κύριο Μενεγάκη στην κουβέντα που είχαμε? Σε έπεισε κάποια πράγματα? Σου έδεσε μια αισιοδοξία για το μέλλον, μια εμπιστοσύνη, μια κάποια σιγουριά?
1: Όχι. Όχι, γιατί σε πολλές των περιπτώσεων έχει αποδειχθεί ότι ο δημοτικός συνδυασμός δεν έχει ένα σοβαρό εμπεριστατωμένο όραμα για το μέλλον, για τον τόπο που θέλει να τον πάει. Λειτουργούν λίγο πολύ όλα στον αυτόματο και δυστυχώς γίνεται και με τους άλλους τρεις δήμους του νομού. Σε διαφορετικό επίπεδο λειτουργεί η Χερσόνησος, από ό,τι έχω καταλάβει. Θεωρώ ότι λειτουργεί, ας πούμε, καλύτερα και από το Δήμο Ηρακλείου, που υπάρχουν πολλά προβλήματα. Αλλά όταν δεν έχεις ένα όραμα, όταν δεν έχεις αυτό που έλεγε, να το ξαναδυμπώ για πολλωστή φορά την κουβέντα που τη θυμάμαι, πιτσιρικάς τότε στα πόδια του το Δημαρχείου, ήταν στο κέντρο της πόλης σε άλλο σημείο Ρούσος ο Καπετανάκης, όταν έπαιρνε το πρωί στο Δήμο, ρωτούσε τον Ανδρουλάκη, τότε τον εργοδηγό του Δήμου, έτσι ήταν τότε τα πράγματα για την πόλη. Μα όρεσε, του λέει, Ανδρουλή, αφήσουμε πράγμα, μας ετοιμούνται οι γενικολιώτες.
0: Ναι.
1: Αγωνία καθημερινή. Δεν ξέρω αν
0: η παρούσα δημοτική αρχή πάντως δεν έχει κάτι να δείξει ως δικό της έργο. Κάνει μπαλώματα των προηγούμενων που είχαν και αυτή τη δική τους επαρχία. Δηλαδή και αυτά τα οποία είπε ο κύριος Δημάρχος εχθές στην τελευταία ερώτηση για το τι προσδοκά να αφήσει από το, σαν έργο πίσω την επόμενη περίοδο, είπε υπάρχει για το ΤΑΒ 10 που είναι συνέχεια προηγούμενων δημοτικών αρχών, είπε για το Βερφολυμπιακό Σταθμό που είναι επίσης συνέχεια προηγούμενων δημοτικών αρχών, κάτι που να έχει, ρε παιδί μου, το όνομα και το επίθετο Μανώλη Μενεγάκη, συνδυασμό με Μενεγάκη, δεν βλέπω να μένει στον τόπο. Που σε κανένα σημείο του Δήμου το γενικό, όχι, από το Σύση μέχρι το Καλό Χωριό, δεν έχει κάτι ξεκινήσει που να πει ότι οπ, αυτό έχει, ρε παιδί μου, την ούζια μου, έχει το δικό μου το στίγμα.
1: Εδώ βλέπεις απλά πράγματα όπως, ας πούμε, η αποκατάσταση της παραλίας στα Χαβάνια και στέλνονται στον χρόνο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όντως.
1: Απλά πράγματα.
0: Και διαχειρίζονται την καθημερινότητα και είναι και καμιά φορά εκνευριστικό ότι για απλά πράγματα που είναι υποχρέωση του Δήμου να τα κάνει, βγαίνουν δελτία τύπου, ανακοινώσεις, κάναμε αυτό, κάναμε εκείνο, μα είναι υποχρέωση να το κάνεις αυτό, να κάνεις εκείνο. Γιατί με το παρουσιάζεις ως κάτι το wow. Είναι η καθημερινότητά σου να βάψεις τους στήλους, να καθαρίσεις τα δέντρα, να καθαρίσεις τα φράγματα, να φτιάξεις τα γήπεδα, να κάνεις τη μία υποδομή, να συντηρήσεις την άλλη. Είναι η υποχρέωσή σου. Γιατί με το παρουσιάζεις ως επιτυχία ή ως δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Εν τω μεταξύ, μιλώντας χθες με επαγγελματίες για αυτά τα οποία έλεγε και το θέμα της εστίας, μου λέγανε αρκετοί ότι μάλλον ζούμε σε άλλο τόπο.
1: Κοίταξε. Εκεί έχω μια ψηλοαντίρρηση και την έχουμε ξανασυζητήσει κατά καιρούς για το επίπεδο λειτουργίας αυτών των εγκαταστάσεων κατά καιρούς. Δηλαδή...
0: Θα πεις πάρα για την Δεσπέλη και τον ήχο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μην το ξαναπούμε, τα έχουμε πει αυτά. Έχει κλείσει το θέμα.
1: Από ένα σημείο και πέρα όλα αυτά υπάρχουν γιατί δεν υπάρχει ένα κανονιστικό πλαίσιο, μάλλον υπάρχει το οποίο δεν έχει εφαρμοστεί.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αρνάρω, όπως ας πούμε την υπόθεση εκείνη τη βραδιά με τον ΑΟΑΝ που μόλις έγινε παρατήρηση κατέβηκαν και σκίσανε διακόπτες. Δηλαδή γιατί θα πρέπει εγώ
0: από εδώ
1: το σπίτι να ακούω πίσω από το
0: σπίτι. Δεν έκλεισαν διακόπτες αμέσως, διακόπτες έκλεισαν 2.30 ώρα το βράδυ. Τις παρά δεν έκλεισαν αμέσως διακόπτες, θα τα πω τα παράπονα. Όχι, 2.30 παρά έκλεισαν διακόπτες.
1: Ναι, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Υπήρξαν παράπονα. Υπήρξαν,
0: ναι.
1: Δηλαδή γιατί θα πρέπει η μισή πόλη, η περισσότερη πόλη να ακούει αυτό από εκεί. Δηλαδή δεν κατανοώ την έννοια, τον τρόπο και γιατί και επίσης αδυνατό να καταλάβω, ας πούμε, το μέσο θεατή εκεί που βρίσκεται που δεν μπορεί να μιλήσει με τον διπλανό του. Τι τους λένε είναι αυτό άμα δεν μπορεί να μιλήσει με τον διπλανό του.
0: Είναι επιλογή του καθενός από τους ανθρώπους οι οποίοι συχνάζουν εκεί. Τώρα το πως το Σαββατοκύριακο, τι θα κάνεις, τι θα ασχοληθείς, γιατί δεν έχω χρόνο, 57 έχει πάει η ώρα.
1: Τι θα κάνω, θα ασχοληθώ. Και πάλι λίγο τα αγροτικά, θα κάνουμε καμιά βουτιά.
0: Σήμερα το βράδυ είναι η εκδήλωση με τα ποίημα του Κωστή Χατζηφωτινού στο Χριστίνα. Ναι. Θα περάσει καμιά βόλτα.
1: Μπορεί, δεν ξέρω τώρα. Δεν ανάλογα τι θα προλάβουμε να κάνουμε, διότι πρέπει να αλλάξουν και κάποιες λάστιχα, κάποιες
0: πράγματα. Μάλιστα. Πάλι στη φάρμα σου θα πας εκεί.
1: Ναι, στη φάρμα μου, ναι, η φάρμα. Μια φάρμα, ξέρω εγώ, μια χιλιαριά στρέμματα και γυρνάνε μέσα και άλογα.
0: Βέβαια, έτοιμος είσαι να τα βάλεις και τα άλογα και όλα τα υπόλοιπα.
1: Χωρίς πλάκα θα μ' άρεσε να έχω ένα γαϊδουράκι να γυρνάει.
0: Πού να το βρεις?
1: Το μόνο εύκολο είναι. Υπάρχουν και εκτροφή, υπάρχει ένα εκτροφείο στην Ιερά Πέτρα.
0: Αλήθεια που εκτρέφει γαϊδούρια?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν το ήξερα αυτό. Μπράβο. Καλή μπίζνα.
1: Και δηλαδή έχει ενδιαφέρον τα γαϊδουράκια. Είναι ωραία ζώα και μ' αρέσουν, ας πούμε.
0: Καταρχήν έχουν υπομονή τα γαϊδούρια.
1: Έχουν υπομονή σε σχέση, ας πούμε, με τα μεγάλα τα δίποτα γαϊδούρια εμάς.
0: Καλά. Εντάξει. Άστα βράστα.
1: Περίμενε μισό λεπτό κάτι για το τέλος. Χθες έγινε κάτι, μια απόφαση από το Ευρωκοινοβούλιο που δεν μας τιμά καθόλου ως Ευρώπη, ως δημοκρατία,
0: ναι.
1: Όλα αυτά, διότι χθες με 314 ψήφους υπέρ και μείον και 276 κατά υιοθετήθηκε το chat control, που τι είναι αυτό, που επιτρέπει στην Meta, στην Google, στην Microsoft, δια νόμου δηλαδή που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε άλλες εταιρείες, να διαβάζουν πλέον τα ιδιωτικά μας μηνύματα, κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο, συνομιλίες και χωρίς δικαστική εντολή. Με τη λογική, ας πούμε, να του Μάη. Θυμάσαι την ταινία Minority Report?
0: Ναι,
1: θυμάσαι?
0: Ναι.
1: Κάτι να προλάβουμε και καλά, ειδικά με, τους, α, με τα ναι, παιδιά, ναι, ναι, ναι, να προλάβουμε να μην γίνουν τέτοια πράγματα. Και έτσι πέρασε με νόμο δηλαδή η Ευρώπη, λίγο πολύ θα ενσωματωθεί και στις εσωτερικές νομολογίες των κρατών, ότι με τις ευλογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι μεγάλες εταιρείες, ας πούμε αυτές που χρησιμοποιούμε όλες, η Google και το, και, ας πούμε, το Messenger, όλα αυτά θα τα διαβάζουν και θα, mm-hmm, αν τυχόν, ας πούμε, συγγράψεις κάτω η...
0: Μία υποπτική έκφραση, ξέρω να σου πω, θα με τσιμπήσουν, θα πούνε όχι, εδώ έχει αλάρμα, γιατί έχει να γίνει. Μάλιστα.
1: Έλα εδώ, Φάνο Κορομπίλια, γιατί πες κάτω ο πρωθυπουργός.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, γιατί να μην πω πάνω. Τέλος πάντων, οκ, okay, εντάξει. Αυτά είναι έτσι και αλλιώς στην καθημερινότητά μας πλέον, δεδομένου ότι τα παρακολουθούν, ότι γενικότερα υπάρχει μια δυσφορία στο όλο αυτό το θέμα της έκφρασης της κοινής γνώμης μέσω του παγκόσμιου μισθού. Εντάξει, Τζορτζ, άντε, have a nice day. Τα λέμε και πάλι την πρώτη Δευτέρα. Θα περάσει ένα καλό και παραγωγικό με αγκούρο και κολοκύθο τέτοια τρίμηνο. Bye bye, bye bye. Καλημέρα, καλημέρα. Αποχαιρετούμε τον κύριο Γιώργο Δουδάκη. Τον αφήνουμε να πάει να χαράξει το τις σημερινές του εργασίες εν ώψη της παρουσίας του στις φάρμες του, και εμείς να δώσουμε τη συμβουλή της ημέρας προς όλους εκείνους οι οποίοι αναζητάτε εργαζόμενους. Μην αγχώνεστε άλλο. Υπάρχει Universal HR Service, συνταβάκτη εδώ στον Άγιο Νικόλαο, που βρίσκει εργαζόμενους ανά πάσα ώρα και στιγμή από τρίτες χώρες και τους μεταφέρει στη χώρα μας για να εργαστούν για εσάς. Είτε έχετε ξενοδοχείο, είτε εστιατόριο, είτε κάνετε αγροτικές εργασίες, είτε κάνετε κατασκευές, είτε θέλετε κάποια χέρια παραπάνω για να σας βοηθήσουν, η Universal HR Service είναι εδώ και σας λύνει τα χέρια, γιατί αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία, κανένα δικό σας άγχος, όλο το φάκελο από την αρχή μέχρι και το τέλος, μέχρι και που οι εργαζόμενοι θα έρθουν στην πόρτα της επιχείρησης σας. 6947-420837, τηλεφωνική επικοινωνία, δαβάκτηρα στον Άγιο Νικόλαο, Universal HR Service είναι εδώ για δική σας εξυπηρέτηση, για να κάνει τα δύσκολα εύκολα, γιατί ξέρει, γνωρίζει και έχει αποδείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει σε κάθε επίπεδο. Γι' αυτό λοιπόν και εργαζόμενοι από τέτοιες χώρες και δύο από Φιλιππίνες, Universal HR Service, δαβάκτηρα στον Άγιο Νικόλαο, 6947-420837. Ένα ερώτημα, ένα τηλέφωνο, μία επικοινωνία και θα δείτε πόσο πολύ εύκολα κάνουν τα πράγματα που για εσάς φαίνονται κάπως δύσκολα.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ουχ, φτάσαμε!
4: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
9: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κρητική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
10: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
9: Το καλοκαίρι στη Νεάπολη έχει ρυθμό. Έχει μουσική, έχει γιορτή, έχει μπύρα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέοι Νεάπολης σας προσκαλεί σε μια σούπερ βραδιά διασκέδασης την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 στον υπέροχο και δροσερό δημοτικό κήπο Νεάπολης. Μια μοναδική μουσική βραδιά με τους 1550 επί σκηνής. Με ζωντανή μουσική, κέφι και την ξεχωριστή φιλοξενία των νέων Νεάπολης σας περιμένουμε σε μια μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή. Παρασκευή 17 Ιουλίου στον δροσερό κήπο της Νεάπολης. Τη μουσική θα ανοίξει το τοπικό συγκρότημα των Interlucent. Πυροβραδιά Νεάπολης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Εκεί που το καλοκαίρι συναντά τη μουσική.
11: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνίεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνίεν.gr και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά. Ολοζώντανα με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.

ακριβώς 10 λεπτά μετά από τις 9. Εδώ είμαστε, εδώ είστε. Πάμε μαζί μέχρι και τις 10. Εδώ είναι και ο Κώστας Ναρτζούλης. Ο Κρυοπόλης Πόλης, Παλόγου 13, ανηφόρο για το Μουσείο Αριστερά, ο οποίος έχει μια προσφορά που δεν παίζεται. Για αύριο, παρακαλώ πάρα πολύ, το εξαιρετικό, τρομερό κομμάτι του χοιρινού κρέατος, το γνωστό ψαρονέφρι, το φιλέτο δηλαδή, μόλις 9,99 το κιλό. Μόνο για αύριο, 11 του μήνα Ιούλη, στο Ναρτζούλη. Ο οποίος Σάββατο ανοίγει από νωρίς το πρωί, από τις 8 είναι μαζί σας μέχρι και τις 8 το βράδυ. 12 ώρες ανοιχτά, αύριο Σάββατο, για την ακόμα καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση. Και όχι μόνο αυτό βέβαια, σαν προσφορά. Αυτό είναι η προσφορά βέβαια, το χοινό φιλέτο ψαρονέφρι, το οποίο το έχει επιλεγμένα κόψει και ετοιμάσει για τους γνώστες, μόλις 9,99 το κιλό. Αλλά και όλα τα καλούδια του για ένα υπέροχο γεμάτο σε γεύση και ποιότητα Σαββατοκύριακο. Με κομμάτια από ιδανικό φρέσκο ντόπιο κρέας και άλλες παρασκευές που βρίσκεται μόνο στο Ναρτζούλη. Και αν θέλετε κάτι ιδιαίτερο να σας ετοιμάσει, παραγγείλετε το μία ημέρα πριν. Την επόμενη μέρα το έχετε ακριβώς έτσι όπως το θέλετε. Στην ποσότητα που το θέλετε και σε τιμή που δεν υπάρχει αλλού. Με την εξυπηρέτηση που ακούει στο όνομα μόνο Ναρτζούλη. 2 8 42 142. Κώστας Ναρτζούλης, ο Κρυοπόλης της πόλης. Είναι εδώ και θα είναι εδώ και σήμερα και αύριο ασφαλώς. Και αύριο τρέχει super wow προσφορά. Είπαμε ψαρονέφρι, μόλις 9,99 το κιλό. Μόνο για αύριο Σάββατο, 11 του μήνα Ιουλίου. Κώστας Ναρτζούλης, ο Κρυοπόλης της πόλης. Τα έχει όλα και ασφαλώς είναι εκεί για να ακόμα καλύτερη δική μας εξυπηρέτηση. Η Γιάννα Δρακονάκη μου γράφει στο Facebook: καλημέρα πέρα ως πέρα, στο πάνω κοιμητήριο της Ελούντας, η Κάδη φουλ γεμάτη εδώ και 2 εβδομάδες. Για να μην σχολιάσω το αναπεριποίητο σε αρκετά σημεία χώρο εντός του κοιμητηρίου. Μάλιστα, είναι αυτά που λέγαμε λίγο νωρίτερα σχετικά με το πόσο πολύ καλά πάει τα πράγματα ή παρούσα δημοτική αρχή σε θέματα καθημερινότητας. Υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να τα βλέπει καθημερινά, ειδικά στη δημοτική αρχή, και να τα επιλύει άμεσα, άμεσα. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Εδώ είμαστε, εδώ είστε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Ελάτε, για

Προλάβαμε χθες τα δημοσιογραφικά μας γραφεία σε ό,τι είχε να κάνει με την ανακοίνωση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Διεθνών Ξενοδοχείων της χώρας σχετικά με την έντονη ανησυχία για τον απόλυτο αποτροπιασμό τους για το περιστατικό που είδε το φως της δημοσιότητας και αφορά την καταγγελόμενη σωματική επίθεση σε βάρος του ανήλικου εργαζόμενου σε ξενοδοχειακή επιχείρηση. Εφόσον οι καταγγελίες επιβεβαιωθούν από τις αρμόδιες αρχές, πρόκειται για μια απολύτως απαράδεκτη και καταδικαστέα συμπεριφορά, η οποία δεν έχει καμία θέση στον ελληνικό τουρισμό και στο ξενοδοχειακό κλάδο. Η άξιση οποιασδήποτε μορφής βίας, εκφοβισμού, ταπείνωσης ή κατάχρησης εξουσίας απέναντι σε εργαζόμενους και ιδιαίτερα σε νέους ανθρώπους που κάνουν τα πρώτα τους βήματα επαγγελματικά στον χώρο μας, προσβάλλει τις μολιώδεις αξίες φιλοξενίας και τις ανθρώπινες αξιοπρέπειες. Και ασφαλώς έτσι είναι. Η ανακοίνωση βέβαια αναφέρει και άλλα θέματα. Είχαμε τη διάθεση να μιλήσουμε με τον κύριο Μπλεκανάκη, τον Γιώργο, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Ξενοδοχείων της χώρας. Δεν έχει καταστεί μέχρι τώρα εφικτή η επικοινωνία μας μαζί του, αλλά σίγουρα είναι τα φαινόμενα αυτά καταδικαστέα στον απόλυτο βαθμό. Δεν είναι δυνατόν ένας εργαζόμενος, άσχετα ότι είναι μικρότερης ηλικίας από τα 18, ανήλικος δηλαδή, να του ασκείται βία, είτε σωματική, είτε λεκτική, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στον χώρο εργασίας του, γιατί ο διευθυντής ξενοδοχείου είχε, ξέρω εγώ, νεύρα, είχε επαλλαγές απαιτήσεις, είχε ό,τι και να είχε, δεν είχε απολύτως κανένα δικαίωμα σε καμία των περιπτώσεων να εξασκεί καμία μορφή βίας ή πίεσης προς τον οποιοδήποτε εργαζόμενο και δει προς εργαζόμενους οι οποίοι κάνουν τώρα τα πρώτα τους βήματα και μπαίνουν τώρα στο κλάδο του τουρισμού και της ξενοδοχείας. Αλίμονο να φτάσουμε σε τέτοια επίπεδα. Σε καμία των περιπτώσεων αυτά δεν πρέπει να τα επιτρέπουμε να συμβαίνουν.

βέβαια η άσκηση βίας όχι μόνο στα ξενοδοχεία αλλά γενικότερα σε οποιαδήποτε μορφή εργασία δεν είναι δυνατόν να ζητάει και να απαιτεί οποιοδήποτε εργοδότης ή περάνω κάποιου βαθμού από κάποιον άλλο εργαζόμενο το οτιδήποτε περισσότερο με κάποιο τρόπο που χρησιμοποιεί βία είτε λεκτική είτε θεμοφύλα σωματική. Καλή μόνο να φτάσουμε εκεί, να πρέπει να τρογόμαστε σαν τα ζώα για την εργασία μας και να θεωρούμε ότι ο επιδέωστος σε βαθμό υπάλληλος είναι εργαλείο δικό μας να το χειριζόμαστε έτσι ακριβώς όπως θέλουμε. Αλίμονο να φτάσουμε εκεί, αλίμονο. Καλημέρα! Είναι σήμερα Παρασκευή, ο μήνας έχει 10 και είμαστε στο μήνα Ιούλιο και είστε πάντα εδώ στο 104,4. Από τον Γενικό Όλο και τους... Ο μπούς μας το σήμα φτάνει στα ραδιοφωνά σας στους 104,4 στερεοφωνικά.

Και σήμερα Παρασκευή θα έχουμε θεματάκια στο έργο του Βαχ εδώ στον Τον Άγιο Νικόλο. Αυτό θα έχουμε ανατινάξει, οπότε θα υπάρχει και λιγότερη καθυστέρηση όταν θα γίνει αυτή η ανατίναξη. Γι' αυτό λοιπόν όλοι όσοι κινήσετε και σήμερα εντός του Αγίου Νικολάου κάποια στιγμή προς τα μέρη της Νεάπολης, Μάλια Χερσόνησο, στο Ηράκλειο, ή έρχεστε από εκεί, να ξέρετε ότι κάποια στιγμή θα γίνει σήμερα ανατίναξη, οπότε μπορεί να υπάρξει ολιγόλυπτη καθυστέρηση στη ροή του κυκλοφορίας. Διακοπή κυκλοφορία θα υπάρξει την ερχόμενη εβδομάδα, Δευτέρα και Τετάρτη, έτσι όπως μας ενημερώνει ο Άκτορας, σχετικά με τις εργασίες που γίνονται στο συγκεκριμένο έργο. Οπότε πολύ πολύ μεγάλη προσοχή και υπομονή. Υπομονή. Σου λέω και λίγο νωρίτερα με τον Γιώργο Δουδάκη, σήμερα το βραδάκι στο Σινέ Χριστίνα, η παρουσίαση της κριτικής συλλογής του Κωστή Κατσαβοτινού, τον οποίο τον είχαμε την προηγούμενη Τετάρτη στον αέρα μαζί μας και συζήτησαμε σχετικά με το νέο του αυτό πόνημα, τα νέα του αυτά ποίηματα, τα οποία θα παρουσιαστούν σήμερα το βράδυ στο Σινέ Χριστίνα. Με πολύ πολύ λόγο και αρκετή μουσική. Είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση σε όσους πίεση έχει κάποιο ρόλο στη ζωή τους, να βρεθούν στο Σινέ Χριστίνα και στη συγκεκριμένη παρουσίαση.

Μέσα ο Δόμπουλο, Γυριστρούλα και εμεί είμαστε εδώ. Είστε εδώ και πηγαίνουμε σιγά σιγά στι διαφημίσει των 9:30 που θα περάσουμε μια βόλτα από το καλοκαίρι στο νησί. Δηλαδή από τα τρία καταστήματα του Αγίου Νικολάου που πιστοποιούν αυτό ακριβώ μόλι τώρα είπα. Καλοκαίρι στο νησί, πιάτσα Μπάγια Μαρκιαμούδη. Θεωρείτε το Αγίου Νικολάου, το πιάτσα είναι εκεί. Το στέκει για την καλημέρα μα, τη συνάντηση με του συνεργάτε μα, τα ραντεβού με του επαγγελματίε και πάνω απ' όλα τη συνάντηση με όλου του φίλου και γνωστού. Τα πιο χαμογελαστά φατσάκια από το πιάτσα παντάνε καθημερινά έτσι και αλλιώ από νωρί το πρωί μέχρι και το απογευματάκι. Το απογευματάκι δε στο λιμάνι οδεύουμε γιατί εκεί τα μπιτάκια ανεβαίνουν, τα πάρτι το ένα ακολουθεί το άλλο και τα κοκτέιλ στο Μπάγια Μαρ δίνουν την γεύση του φετινού καλοκαιριού. Το Μπάγια Μαρ βέβαια είναι ανοιχτά από νωρί το πρωί για το καφεδάκι εκεί στο λιμάνι για να δούμε την κίνηση στο λιμάνι. Ποια καραβάκια μπαίνουν, ποια καραβάκια βγαίνουν, ο κόσμο πηγαίνει έρχεται και να πάρουμε μέσα στην άβρα του θαλασσινού αέρα, ενώ ακριβώς απέναντι είναι το Αμμούδι, δηλαδή το νησί μέσα στην πόλη. Το νησί μέσα στον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος έχει στη μέση γύρω-γύρω θάλασσα και στη μέση πάλι θάλασσα, γι' αυτό ακριβώς και το καλοκαίρι στο νησί το περνάμε καταπληκτικά στον Άγιο Νικόλαο, γιατί έχουμε τα τρία αυτά μαγαζιά. Πιάτσα, Μπάγια Μαρ και Αμμούδι. Το Αμμούδι το οποίο ετοιμάζεται για Super Wow Live και Super Wow εκδηλώσεις. Τέλος του μήνα έχει το Πέτρος Ιακουβίδης και εκεί σε συνεργασία με το Make a Wish κάθε ειστήριο. Το 1 ευρώ θα πηγαίνει στο Make a Wish για να δούμε για μια φορά ακόμα και να μας αποδείξει το Αμμούδι και δεν χρειάζεται ότι είναι δίπλα στην κοινωνία κοντά στις αιτήσεις και στα αιτήματα που έχει κοινωνία κοντά στα παιδιά και πάνω απ' όλα με αγάπη και ενδιαφέρον για τον τόπο. Αμμούδι, Πιάτσα και Μπάγια Μαρ, τα τρίκαλα του Αγίου Νικολάου.

το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νέαπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες.

0: Φωτογραφίες θα βγάλεις.
1: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
0: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
0: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 2841-032-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
6: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Γνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
7: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
8: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνήεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνίεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνίεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Και εμείς βέβαια τα καλοκαίρια φεύγουμε για τα νησιά του Αιγαίου με την EasyJet, την εταιρεία εκείνη, η οποία από το Ηράκλειο μας πηγαίνει σε υπέροχα νησιά, Σαντορίνη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, πάρα πολύ γρήγορα, άνετα και με μεγάλη μεγάλη ποιότητα ταξιδιού. Αυτό λοιπόν, για αν θέλουμε περισσότερο καλοκαίρι, EasyJet. Μιλάμε τώρα για ταξίδια τα οποία θυμόμαστε για μια ζωή.

παράθυρο πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ άνετα και πάρα πολύ έτσι. Ανέφελο ταξιδεύουμε για πάρα πολλά νησιά γρήγορα με τη SeaJet. Ευτυχώς την έχουμε από το Ηράκλειο και σε 3 ώρες μόλις είμαστε Νάξου για παράδειγμα. Εκεί περνάμε ευχάριστα γιατί SeaJet ενώνει Κρήτη με τα μορφότερα νησιά. Πληροφορίες και εργαστήρια SeaJet.com και πάνω απ' όλα το ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Κάντε κράτηση τώρα και κερδίστε 50% έκπτωση στα εστίαση της επιστροφής. SeaJets. Δεν χρειαζόμαστε SeaJets για να πάμε στις Λίμνες. Απλά χρειαζόμαστε ένα τηλέφωνο να κάνουμε στα πράξινες. Δεν σίγουρα τραπέζι. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, όπου η άφηξη είναι, η κίνηση είναι πιο αυξημένη. Οπότε χρειαζόμαστε οπωσδήποτε να κλείσουμε τραπέζι για να μην βρεθούμε προεκπλήξεων. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα, αύριο και την Κυριακή, μεσημέρι και βράδυ, ένα τηλέφωνο που πάμε στα πράξινες για να είμαστε σίγουροι ότι θα βρούμε το τραπέζι που χρειαζόμαστε για τα άτομα τα οποία είναι η παρέα μας. Τα πράξινες 2841-0-32-269 με παιδότα προς πίσω μεριά για να παίρνουν εφάρεστα και την κύριε μας φίλη 2841-0-32-269 μας περιμένει η ομάδα του Άγγελου Μαστοράκη για να μας εξυπηρετήσει, για να μας ταξιδέψει στην κριτική αστυνομία και εξαιρετική φιλοξενία. Τα παίρνουν Χριστίνες, εκεί περνάμε μόνο.

0: 15 πριν από τις 10, πάμε σιγά σιγά στο τελευταίο ημίωρο για τη σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία και πραγματικά έχουμε δει πάρα πολλά θέματα που έχουν αναδειχθεί μέσα από την εκδήλωση που έγινε στο πρώτο γυμνάσιο πριν από μερικές ημέρες για τα 100 χρόνια του σχολείου αυτού. Και ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία είναι και η έκθεση που έχει δημιουργηθεί με παλιά αντικείμενα μαθητών, καθηγητών και πολιτών που έχουν περάσει από το πρώτο γυμνάσιο του Αγίου Νικολάου. Μια έκθεση η οποία θα παραμείνει ανοιχτή και καθ' τη διάρκεια του υπόλοιπου καλοκαιριού μέχρι και το Σεπτέμβριο, ώστε όλοι όσοι δεν την είδαν την ημέρα της εκδήλωσης να έχουν δυνατότητα να την επισκεφτούν και να κάνουν τη βόλτα του στο παρελθόν του συγκεκριμένου σχολικού συγκροτήματος, που είναι μη τι άλλο συνυφασμένο με την ιστορία του ίδιου του Αγίου Νικολάου, της πόλης Αγίου Νικολάου. Πάμε να καλωσορίσουμε την Αλεξάνδρα Μπάγια, που είναι μία από τις καθηγήτρες που έχουν σχέση με την συγκεκριμένη εκδήλωση και δράση, για να μας πει συγκεκριμένα για το ποιες ημέρες θα είναι αυτή η έκθεση ανοιχτή, ώστε να μπορούμε να την σκεφτούμε. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Συγχαρητήρια για την πολύ ωραία εκδήλωση που κάνατε όλοι οι καθηγητές και όλοι όσοι συνεργαστήκατε για τα 100 χρόνια του πρώτου γυμνασίου. Πήραμε πολλά μαθήματα από το χθες για να τα έχουμε ζωντανά για το αύριο, κυρία Μπαρία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια συλλογική δουλειά, όχι μόνο από τους συναδέλφους της ομάδας δράσης, από όλο το σύλλογο των καθηγητών, από την τοπική κοινωνία, από τους μαθητές του σχολείου μας. Ο κάθε ένας έβαλε το λιθαράκι του από το δικό του μετερίζει για να γίνει αυτή εδώ η εκδήλωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους συντοπίτες μας, οι οποίοι μας προσέφεραν πράγματα τα οποία μπορέσαμε να τα βάλουμε στην έκθεση για να μας γυρίσουν λίγο στο παρελθόν, να θυμηθούν οι παλαιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι.
0: Να ζωντανέψουν όλα εκείνα τα υπέροχα χρόνια που το σχολείο ήταν σε μια φάση που από τότε που δημιουργήθηκε μέχρι και το πρόσφατο παρελθόν, κυρία Μπάγια, και αυτό είναι το σημαντικό, να μην ξεχνάμε από πού προερχόμαστε.
1: Σωστά. Ουσιαστικά είναι ο πυρήνας, η κυψέλη μάλλον, αυτής της τοπικής κοινωνίας. Και όχι μόνο της τοπικής, αλλά και της κοινωνίας με την ευρύτερη έννοια, διότι πάρα πολλοί απόφοιτοι από το γυμνάσιό μας δεν βρίσκονται μόνο στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, βρίσκονται στην Κρήτη, στην Ελλάδα, κάποιοι βρίσκονται στο εξωτερικό. Και γι' αυτό το λόγο προτάθηκε να κρατήσουμε την έκθεση ανοιχτή και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κάθε Πέμπτη, την Πέμπτη επειδή είναι ανοιχτό το σχολείο από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, έτσι ώστε όσοι θέλουν και να έρθουν να επισκεφτούν την έκθεση, να τους ξαναγήσουμε στο χώρο του σχολείου, να τους πούμε λίγο την ιστορία του σχολείου για όσους δεν την ξέρουν, και εννοείται ότι η έκθεση δεν απευθύνεται μόνο σε ντόπιους. Απευθύνεται τον οποιονδήποτε θέλει να ενημερωθεί για αυτό το ιστορικό σχολείο.
0: Να πούμε ότι είναι δωρεάν είσοδος, δεν υπάρχει κάποια είσοδος με χρέωση.
1: Δεν υπάρχει, αλλιώς,
0: οπότε
1: δεν υπάρχει,
0: είναι μια καλή ευκαιρία να ταξιδέψουμε πίσω τον χρόνο στη συγκεκριμένη έκθεση, η οποία θα λειτουργεί κάθε Πέμπτη 9 με 12 το πρωί.
1: Σωστά, και πιθανότατα θα την κρατήσουμε και την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, αλλά αυτό θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία, πότε, ποιες μέρες και ποιες ώρες.
0: Πολύ ωραία. Να λοιπόν, που η έκθεση αυτή θα είναι ανοιχτή όλη τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου, σίγουρα και κάποιες ημέρες ή στο Σεπτέμβριο, θα το μάθουμε αυτό αργότερα. Κάθε Πέμπτη 9 με 12 τις ώρες που το σχολείο είναι ανοιχτό. Οπότε θα είναι κάποιος υποδεκτός εκεί πέρα να ξεναγεί τον κόσμο ο οποίος θέλει να επισκεφτεί τη συγκεκριμένη έκθεση, που έχει μια πάρα πολύ έτσι, βαθιά σημάδια τοπικής ιστορίας, εκπαίδευσης και τοπικής σύγχρονης λογογραφίας, μπορούμε να πούμε.
1: Ακριβώς. Μέσα στην έκθεση μπορείτε να βρείτε από τις ποδιές που φορούσαν κάποτε οι μαθητές, τμήματα, αρχαιακό υλικό, το πρώτο μητρό μαθητών, οι πρώτοι 50 εγγεγραμμένοι μαθητές του σχολείου, το πρώτο πρακτικό που συντάχθηκε το 1924, φωτογραφίες παλιές από τους πρώτους διευθυντές, από τον Αναστασιάδη, φωτογραφίες και μεταγενέστερες, δηλαδή μαθητών οι οποίοι φίδησαν τη δεκαετία του 60, τη δεκαετία του 50, τσάντες, παλαιά σρανία, πίνακες, όπου εκεί θα δείτε την εξέλιξη του πίνακα, δηλαδή από το μαύρο πίνακα που υπάρχει πήγαμε μετά τον πίνακα με το μαρκαδόρο και πλέον στο διαδραστικό. Όλα αυτά και πολλά ακόμα περισσότερα, mm-hmm. γιατί δεν θέλω να κάνω... Θέλω να κρατήσω έτσι και λίγο
0: την έκπληξη,
1: το μυστήριο,
0: ναι, σίγουρα,
1: την έκπληξη, ναι, δεν θα πω πολλά περισσότερα. Θα τα δούνε, θα βρουν όλα αυτά στην έκθεσή μας.
0: Πολύ ωραία. Και επειδή ξέρω ότι το επόμενο διάστημα πολλοί που έχουν φοιτήσει σχολείο αυτό θα κατέβουν οι διακοπές στον Άγιο Νικόλαο και στην ευρύτερη περιοχή, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία ένα πρωινό της Πέμπτης να το αφιερώσουν για μια επίσκεψη στο πρώτο γυμνάσιο του Άγιο Νικόλαο, που από τις 9 μέχρι και τις 12 θα λειτουργεί αυτή η έκθεση. Εγώ να ευχηθώ κάθε καλή δυνατή επιτυχία για τη συνέχεια, καλή υπομονή στους καθηγητές που θα βρίσκονται εκεί για να παρουσιάζουν την έκθεση αυτή στους επισκέπτες και να πω βέβαια και καλό καλοκαίρι σε όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι ήδη ξεκουράζονται.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ κύριε Κορομπέγια για τις ευχές και
0: θα είστε εκεί κάθε Πέμπτη 9 με 12
1: και θα τους περιμένουμε όλους για να γυρίσουμε πίσω στην ιστορία.
0: Εξαιρετικά. Καλημέρα μας.
1: Γεια σας. Καλημέρα.
0: Να λοιπόν μια πολύ καλή ευκαιρία. Όλοι όσοι δεν πήγατε στην εκδήλωση που έγινε πριν από δύο σχεδόν εβδομάδες για τα 100 χρόνια από το πρώτο γυμνάσιο, να πάτε μία από τις υπόλοιπες Πέμπτες που απομένουν, 9 με 12, και να επισκεφτείτε τα χρόνια τα προηγούμενα μέσα από τη ζυγμένη αυτή έκθεση που θα λειτουργεί κάθε Πέμπτη 9 με 12.

0: για τις γνωριμές του Σαββατοκύριακου, μακρινές ή λίγο πιο κοντινές, καλό θα είναι να κάνουμε ένα τσεκάρισμα στο όχημά μας και να είμαστε σίγουροι ότι κινείται με ασφάλεια στο δρόμο, τόσο τα ελαστικά όσο και τα μότσερ που θα γίνει αυτό. Στο πρατήριο της Ζήνας, χαρία Βατονάκη, εκεί που έχουμε και βουλκανιζατέρ, όπου ελέγχουμε τα ελαστικά μας και τα μότσερ μας χωρίς κάποια χρέωση ή κάποια υποχρέωση. Περνάμε, κάνουμε έναν έλεγχο και αν χρειαστεί κάτι να τροποποιήσουμε, κάτι να αλλάξουμε, μας συμβουλεύουν εκεί οι ειδικοί που είναι στο βουλκανιζατέρ, οπότε είναι καλό να το κάνουμε. Αυτό λοιπόν για τη φιδότητα του κινητού μας, ένα είναι ο προσωπικός στον Αγενικό Λαπατήριο Ετσίνα Ζαχαρία Πατρονάκη, στη σφρά μας το αμμούδι και δυνατά καθαρά καύσιμα και πλήρω για το όχημά μας 24 ώρες το 24 ώρο, το πρέπει μόνοι μας, αλλά και μας πλένουν κιόλας οι ειδικοί επαγγελματίες, οι οποίοι ξέρουν πάρα πολύ καλά πώς να κάνουν το αυτοκίνητό μας να δείχνει σαν καινούριο. Γι' αυτό λοιπόν για τη καθαριότητα του οχήματός μας, Πατήριο Ετσίνα Ζαχαρία Πατρονάκη, στη σφρά μας το αμμούδι, εκεί όπου πραγματικά το αυτοκίνητό μας είναι στα καλύτερα χέρια για τη φωτίδα του και για την ανανέωσή του στο πλήσιμο μέσα και έξω και πάρα πολλά αξεσουάρ και όλα όσα χρειάζεται το όχημά μας για να είμαστε σίγουροι ότι κυκλοφορεί στο δρόμο και το βλέπουν όλοι. Να γυαλίζει και να είναι πεντακάθαρο μέσα και έξω. Πρατήριο Αιτζίαν, σα χαρέπω τον Άκη, θε φρά μα το αμμούδι. Εκεί είναι και το καφέ Αιτζίαν και το πρωινό μα καφεδάκι. Τη στάνηση με τον εργάτη μα και το ραντεβού για να ξεκινήσει η μέρα δημιουργικά και απολαυστικά σε ένα χώρο ιδανικό με θέα το απέραντο γαλάσιο. Όλα αυτά δίπλα μα το αμμούδι. Πρατήριο Αιτζίαν, σα χαρέπω τον Άκη, θε φρά μα το αμμούδι. Από καύσιμα, πλυντήριο, βουδινιζατέρ, αμπατσέρ και όλα τα αξουάρ τα οποία χρειάζεται το όχημά μα. Είτε είναι πατίνι είτε είναι τριεξονικό. Καλημέρα! Με ωραίες διαδρομές και ασφάλεια.
1: Αν τύχει και με ερωτευτείς, πολλά μπορεί να υποστείς.
0: Είμαστε ξανά μαζί το πρωί της Δευτέρας. Να περάσετε ένα καλό, ξεκούραστο, δημιουργικό και διασκεδαστικό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να σας προσέχετε και να σας προσέχουν.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Το καλοκαίρι στη Νεάπολη έχει ρυθμό. Έχει μουσική, έχει γιορτή, έχει μπύρα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέοι Νεάπολης σας προσκαλεί σε μια σούπερ βραδιά διασκέδασης την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 στον υπέροχο και δροσερό Δημοτικό Κήπο Νεάπολης. Μια μοναδική μουσική βραδιά με τους 1550 επί σκηνής. Με ζωντανή μουσική, κέφι και την ξεχωριστή φιλοξενία των νέων Νεάπολης σας περιμένουμε σε μια μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή. Παρασκευή 17 Ιουλίου στον δροσερό κήπο της Νεάπολης. Τη μουσική θα ανοίξει το τοπικό συγκρότημα των Interlucent. Πυροβραδιά Νεάπολης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Εκεί που το καλοκαίρι συναντά τη μουσική.
3: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry & Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Milo Pastry & Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη. Τα viral φρούτα αλλιώς.
4: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα, Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
5: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

Και τώρα η μεγάλη μας έκπληξη. Κοντά μας βρίσκονται οι τέσσερις μεγάλοι Έλληνες μουσικοσυνθέτες που θα τραγουδήσουν για σας με το δικό τους μοναδικό τρόπο τη γνωστή επιτυχία του Μάνου Χατζηδάκη «Αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι». Κυρίες και κύριοι, κοντά μας Μίκης Θεοδωράκης, Διονύσης Σαββόπουλος, Μάνος Χατζηδάκης και Γιάννης Μαρκόπουλος και «Αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι».

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
7: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
6: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
8: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
7: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
6: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
7: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: Σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.

0: Εμπρός.
1: Πού είσαι ρε Γιώργη?
0: Όχι, είμαι η Χίλαρη, κάνετε λάθος μάλλον.
1: Α, συγγνώμη. Συγγνώμη είπα.
0: Παρακαλώ, γεια σας.
1: Αντρεγά.

Μαλακωδός εφησυχαστής επί Μακρόν, ο καλλιτέχνης επανεξετάζει την κατάσταση πριν ξεχαστεί εκ νέου. Τα γόνατα μου κάνουν χρίτσι χρίτσι, μεγαλώνω.

Όταν θα λέω πως χάθηκαν όλα στο κάθε μέρα, κανείς δεν ζει να τον θαυμάζω. Ξένος στον αδυσόπιτο χαβά της ανθρωπότητας, ο Χατζηδάκης μοιάζει στην προϊστορία και αντικατάσταση δεν έγινε καμία. Χρόνια μετά τις κηδείες των παλιών, όταν δεν θα μπορώ να γράψω ούτε το όνομά μου, τα τραγουδάκια που άφησα για αργότερα θα με κοιτούν να φεύγω και θα γκρινιάζουν σαν γέρι που δεν έ...

0: 104,4. Δεν δημιουργεί.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό.

0: Αγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
2: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
3: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
4: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
3: Από τι έφυγε?
4: Από πατατάκια.
5: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
7: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
8: Keep the Spirit Alive Youth Revival 2026. Ένα rock and roll festival αφιερωμένο στη ζωντανή μνήμη του Γιώργου Κουβάκη. Ένας ετήσιος θεσμός με αυτοδιακριτή χαρακτήρα επιστρέφει για το 2026 με τις μπάντες The Bush Brothers, The Clammers, The 300 Chords και την εφηβική μπάντα της πόλης, Barbiton, για μια αξέχαστη μουσική εμπειρία. Οι επισκέπτες επίσης θα μπορούν να απολαύσουν έκθεση κεραμικής, ζωγραφικής καθώς και χειροποίητων κοσμημάτων, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου η τέχνη και η δημιουργικότητα συναντούν τη μνήμη και την κοινότητα. Σάββατο 25 Ιουλίου στο 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας. Ώρα έναρξης 8. Είσοδος ελεύθερη.

0: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.
1: Ήτανε το γέλιο σου σαν κρυσταλλό, σαν φως, και λάμπες στα μάτια σου

0: 104,4.
1: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
3: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
2: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
4: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
3: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
2: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
2: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
3: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
2: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
4: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
5: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry & Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Milo Pastry & Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
6: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
7: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
6: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
7: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
8: Το καλοκαίρι στη Νεάπολη έχει ρυθμό. Έχει μουσική, έχει γιορτή, έχει μπύρα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέοι Νεάπολης σας προσκαλεί σε μια σούπερ βραδιά διασκέδασης. Την έχει γιορτή, έχει μπύρα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέοι Νεάπολης σας προσκαλεί σε μια σούπερ βραδιά διασκέδασης την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 στον υπέροχο και δροσερό δημοτικό

καλοκαίρι, Παρασκευή 17 Ιουλίου. Εκεί που το καλοκαίρι συναντά τη μουσική. Καρδιά, 104,4.

0: Όλα και όλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες στραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
6: Keep the Spirit Alive, Youth Revival 2026. Ένα rock and roll festival αφιερωμένο στη ζωντανή μνήμη του Γιώργου Κουβάκη. Ένας ετήσιος θεσμός με αυτοκερδή χαρακτήρα επιστρέφει για το 2026 με τις μπάντες The Bush Brothers, The Clammers, The 300 Chords και την εφηβική μπάντα της πόλης, Barbiton, για μια αξέχαστη μουσική εμπειρία. Οι επισκέπτες επίσης θα μπορούν να απολαύσουν έκθεση κεραμικής, ζωγραφικής καθώς και χειροποίητων κοσμημάτων, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου η τέχνη και η δημιουργικότητα συναντούν τη μνήμη και την κοινότητα. Σάββατο 25 Ιουλίου στο 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας. Ώρα έναρξης 8. Είσοδος ελεύθερη.
7: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.

0: 104,4.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Κερατούς, Θωμάς Τζανόπουλος, το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
4: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
3: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
5: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
4: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
3: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
4: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
3: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
4: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
4: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
3: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
5: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
6: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα.
5: Είστε τακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. Κερά του.

0: αυτή γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
3: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση, δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
4: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
5: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
6: 104,4. Οάση δροσιάς θα εφέρει.

0: πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες στραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Γνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς Επάλ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Τον 4,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

με ένα αγαπό του δρόμου. Ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή. Ο Πάνος Μουζουράκης έκανε την έναρξη. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. Εδώ είμαστε, μουσικές και τραγούδια και λόγια. Λουκάς Φωτόπουλος για 2 ώρες μαζί σας, εδώ από την αγαπημένη σας συχνότητα, με πολύ πολύ όρεξη. Καλοκαίρι είναι, ξέρω. Πότε κάνει ζέστη, πότε έτσι έχει ένα αεράκι. Είναι περίεργο το καλοκαίρι, όπως κάθε καλοκαίρι. Υπομονή να έχουμε και. Αυτοί που αγαπάνε το καλοκαίρι το αγαπάνε, αυτοί που δεν το αγαπούν περιμένουν να έρθει το φθινόπωρο, χειμώνας κτλ. Εμείς αγαπάμε όλες τις εποχές, κάθε μία έχει τη δική της ομορφιά, έτσι το δικό της χαρακτήρα και προσαρμοζόμαστε κανονικότατα όπως μας πρέπει. Ας πάμε μια κρουαζιέρα τώρα, αυτή την παλιά του Βαγγέλη Γερμανού, να περάσουμε όμορφα.

Αυτό ήταν ο Λέων ο Βάθενς, άλλη μια μέρα, ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια. Χρησιμοποιούμε πολύ Λέων ο Βάθενς γιατί μας αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ πολύ φωτεινό πλάσμα το οποίο γράφει καταπληκτικά τραγούδια και νομίζω ότι έχει να δώσει και πάρα πάρα πολλά πράγματα στο εγγύς μέλλον κιόλας, όχι πολύ πολύ μακρινά. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε εμείς. Εδώ είμαστε, δεν φεύγουμε, δεν πάμε πουθενά, σας κάνουμε παρέα, ταξιδεύουμε μαζί με τη μουσική και τα τραγούδια και αυτός είναι ο σκοπός μας.

Και έφτασε η ώρα για να κάνουμε ένα μικρό break. Το break θα γίνει αφού ακούσουμε ένα τελευταίο τραγουδάκι για το πρώτο ημιωράκι της εκπομπής, εννοείται. Εμείς είμαστε εδώ, συνεχίζουμε κανονικότατα, οπότε δεν φεύγετε, απλά ακούτε μουσικούλα, κάνουμε ένα break και επιστρέφουμε και πάλι μαζί. Το φινάλι του πρώτου ημιώρου θα το κάνει ο Μιχάλης Χατζιάννης.

καταθέσεις που τη φτώχεια σου ξορκίζουν. Σαν συνολάκι εορτών με δανεικά λεφτά την όμορφη ζωή σου να στολίζουν.

στη νύχτα τα όνειρά του πρωινού και την καρδιά σου παραδίδεις στους αλήτες. Αν δεν τους μοιάσεις έχε κατά νου ήρωας αφανής με τους κοπρίτες. Καλό ζητιάνος παρά υπουργός

αρπάξουν σε έτοιμη ζωή. Η τηλεόραση μας παίζει αυτό το έργο. Τι να σου πω για τούτη τη σκηνή. Την έχει ζήσει πλέον μέσα και έξω.

0: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry & Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry & Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
1: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνε swipe στον με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακευτών.

Ο Μίλτος Πασχαλίδης έκανε την έναρξη για το δεύτερο ημίωρο για σήμερα, τον ουρανό να συγχωρείς, από την ομώνυμη θεατρική παράσταση. Και εμείς είμαστε εδώ, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας, την επιλογή των τραγουδιών. Ελπίζουμε να περνάτε καλά, διανύουμε το καλοκαίρι, εδώ.

Αυτή η πολύ μαγική με τον απίστευτο Ορέστη Χαλκιά, ο οποίος πραγματικά μας εντυπωσιάζει και με τις φωνητικές του δυνατότητες. Από το Μαέστρο, από την πρώτη σεζόν του Μαέστρο, η μαγική πόλη του Μανου Χατζηδάκη, και συνεχίζουμε κανονικότατα με την Παυλίνα Βουλγαράκη και τον Πάρη Σαλαμπασόπουλο. Ναι, το θυμήθηκα.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Η ροκ μπαλάντα από την Ελευθερία Ερβαντάκη και την Ελεονόρα Ζουγανέλη, το τραγούδι που σηματοδότησε τις κοινές τους εμφανίσεις, που ηχογραφήθηκε και είναι σαν προπομπός για τις συναυλίες που ήδη έχουν ξεκινήσει και πάνε και πάρα πολύ καλά. Θα τις βρείτε σίγουρα, θα τις συναντήσετε σε κάποια γωνιά της Ελλάδας, να δείτε αυτή τη σύμπραξη η οποία είναι πραγματικά εξαιρετικά καλή. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής και μια ζωή μέσα στους δρόμους δεν είμαστε, ειδικά το καλοκαίρι, και αυτό αγαπάμε πάρα πολύ.

Αυτό είναι ο φίλος μου, ο Γιώργος Τετζεράκης, και το τι παραπάνω να κάνω, μια καταπληκτική δυναμική μπαλάντα που πραγματικά έχει αφήσει τη δική της ιστορία. Εμείς συνεχίζουμε με τον Μιχάλη Χατζιάννη, άλλος πολύ καλός φίλος, και πραγματικά με ένα τραγούδι από τα πολλά που έχουμε αγαπήσει.

Αυτό ήταν το ζεστό καλοκαίρι από του Sonar, το οποίο μας συντροφεύει φέτος το καλοκαίρι. Δραματικό καλοκαίρι και αυτό, πόσες ζέστες έχουμε περάσει και δεν ξέρω τι θα μας πάει παρακάτω. Λοιπόν, εμείς σίγουρα θα πάμε παρακάτω σε ένα τραγούδι που αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ. Έχουμε λίγο καιρό να το ακούσουμε, από τους Do Dies έρχεται και είναι και το τελευταίο για αυτό το ημίωρο. Break μετά και συνεχίζουμε.

0: Όλα και όλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Κόπηκε το ρεύμα. Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 2841-026600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
5: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
6: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
10: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Η Χάρης Αλεξίου είναι αυτή στο όνειρα, φλόγες μαγεμένες και όλα τα τραγούδια αυτά της Χαρούλας που πραγματικά έχουμε αγαπήσει, έχουμε λατρέψει. Το τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου και φυσικά από το Reworks, από το άλμπουμ που πραγματικά επανασύστησε τα τραγούδια της σε άλλο κοινό. Ναι, σε νεότερο κοινό βέβαια, γιατί όχι. Και εμείς συνεχίζουμε με ένα πολύ πολύ νέο παιδί. Μάριος Ψαριανός το όνομά του και τα Blues των 30 έρχονται.
1: Ήμουν ανιός και μπήκα στάτα. Τα όνειρά μου πια στην πάντα κουρασμένα.

Ένα παράθυρο στο άπειρο από τον Γιάννη Κότσιρα, μια πάρα πολύ ωραία ερμηνεία σε ένα καταπληκτικό τραγούδι. Τι λέτε, πάμε να καθρεφτιστούμε λίγο. Να καθρεφτιστούμε λίγο εκεί που ο Φίβος Δελιβοριάς συνάντησε τον Φίλιππο Πλιάτσικα, εκεί στο θέατρο, στο Christmas Theater, πριν από 1,5 περίπου χρόνο, όταν ηχογραφήθηκαν τα 30 χρόνια αφιερωμένα στην πορεία και την καριέρα του Φίλιππου Πλιάτσικα. Και μαζί είπαν τον καθρέφτη.

Με ένα δωμάτιο είπαμε να σας αφήσουμε σήμερα την πρώτη εκπομπή μας για την εβδομάδα. Να είσαστε πολύ πολύ καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να βλέπετε εκεί στο δωμάτιο τι συμβαίνει και να παρατηρείτε. Από το Λουκά Φωτόπουλο να έχετε ένα πολύ πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια χαρά!

0: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
1: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: 104,4. Η ώρα είναι 4.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλα.

0: και από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προσενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Kera Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 2841-026-496 και 2841-024-740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Πατριώτης και δικός μου και όλων μας, θα αφιερώσουμε ένα τραγούδι στον Νίκο το Ξυλιούρι.
4: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

σε αυτό που θα διώξει τον πόνο. Κι όταν τα μαγιά λυθούν ξαφνικά σαν να σε γνωρίζουν.

0: Και απ' αυτήν θα είμαστε για πάντα.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
2: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
3: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
6: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
10: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.

0: φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε και πάλι στους 104,4 στον FM για μια ακόμα εκπομπή. Ζήτω το ελληνικό τραγούδι. 60 λεπτά καθημερινά, από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο. Καλή σας ακρόαση.

Ο Μάνος Χατζηδάκης τον βάφτισε Λουδοβίκο των Ανογίων και προλόγησε την σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Τον διαδέχεται ο Μανώλης Μητσιάς από τα μουσικά δρόμενα του 2005, ερμηνεύοντας μια σύνθεση, ακόμα μια, τον Σταμάτη Κραουνάκη, Λίνα Νικολακοπούλου. Βαρύ το βήμα μου.

Από τους Κραουνάκη Νικολακοπούλους, τους Λέοντι Λέντζο, δύο χρόνια μετά, στα 2007. Το όνομα Νολιμιτσιά διαδέχθηκε ο Νίκος Δημητράτος, σε ένα ζεϊμπέκικο παλιό.

Λάος αγνώμων με τον τρόπο του Γιώργου Μαρίνου. Παραμένοντας στη δεκαετία του 70 αλλά και στον Μίμη Πλέσσα με το στίχο «Αντί» του Γιάννη Κακουλίδη του Άκου Δασκαλόπουλου αυτή τη φορά με την ερμηνεία της Ρένας Κουμιώτη. Ανηφοργές κατηφοργές.

Η καβαδιακή ερμίδα, όχι μόνο με τη μουσική αλλά και την ερμηνεία της Μαρίζας Κοχ. Στα τέλη της δεκαετίας του 70 σταθήκαμε, φίλες και φίλοι.

Ή εφτάνανε στο ατμόπλιο Κυρίνια και το καραντί ήταν ληστή. Ερμήνευσε και ερμηνεύει η Μίλβα τις δύο αυτές συνθέσεις του Θάνου Μικρούτσικου με το λόγο του Νίκου Καβαδία.

Από τη Μίλβα στήριτα Αντωνοπούλου. Ιταλιστή αλλά και ελληνιστή, το Καβαδιακό Καραντί με τη μουσική πάντα του Θάνου Μικρούτσικου.

Από τους μικρούτσικο Θηδαίο σε ένα άλλο μουσικό περιβάλλον, φίλες και φίλοι, θα βρεθούμε. Σε εκείνο του Αριστίδη Μόσχου. Πίνω και μεθώ με τη φωνή του Μπαμπιτσέτου.

Κωστής Παλαμάς για τη συνέχεια, φίλες και φίλοι. Μελοποιημένος καταρχάς από τον Κώστα Λιβαδά. Ανατολή.

0: Οι ίδιοι παλαμικοί στίχοι μελοποιημένοι από τον Κώστα Λιβαδά και τον Μιχάλη Ταρζή. Ερμηνευμένοι από τον συνθέτη και τον Γιώργο Νταλάρα. Αντίστοιχα, στον επίλογο της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των θεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ, στον ρυθμό της πόλης, στον δικό

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ραδιόφωνο

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
1: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.

0: κι ας την κατεβάσουμε στα καταχθόνια.
1: Ας την ανεβάσουμε στα επουρανία, κι ας την κατεβάσουμε στα καταχθόνια.
0: Μην ξεχνάς κι ανάπτυξη.

0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία. Κοπτικά μηχανήματα. Διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
2: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Την απόψινή μας εκπομπή θα την ανοίξουμε με την Χάρης Αλεξίου, την οποία θα ακούσουμε στο μεγάλο τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου και Άλκη Αλκαίου, που η Χαρούλα θα συμπεριλάβει στον δίσκο της «Η αγάπη είναι ζάλι», που κυκλοφόρησε το 1986. Η ερμηνεία αυτή, να θυμίσουμε πως είναι μια δεύτερη ερμηνεία που γίνεται στο μεγάλο αυτό τραγούδι, όμως είναι το ίδιο όμορφη όπως η πρώτη, την οποία είχε κάνει 4 χρόνια πριν από αυτήν ο Μανώλης Μητσιάς. Το ακούμε λοιπόν απόψε από την Χάρης Αλεξίου.

Από τη Χάρη Αλεξίου θα ακούσουμε και το επόμενο πολύ όμορφο τραγούδι και αυτό, τραγούδι που πήραμε από τον διπλό δίσκο της 24 συν 1 τραγούδια που κυκλοφόρησε το 1977. Ένα κομμάτι που υπογράφεται από τον Στάσο Καρακατσάνη και Λευτέρη Παπαδόπουλο.

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από τη Χάρης Αλεξίου, ένα φοβερά όμορφο κομμάτι και αυτό, με τη μελωδία του να υπογράφεται από τον Νίκο Τζαβάρα και ο στίχος του από τον Δημήτρη Ιατρόπουλο. Ενώ και αυτό ήταν από τον ίδιο δίσκο της, από που ήταν και το προηγούμενο. Ένα επίκαιρο και πικρό τραγούδι για τον ξενιτεμένο, ο οποίος μπορεί να πετύχει στο ξένο τόπο, πληρώνοντας με αίμα, υδρότα και πολύ κόπο την επιτυχία του αυτή. Κάτι που όμως δεν ισχύει για όλους. Λίγοι είναι αυτοί που θα πετύχουν. Οι περισσότεροι ή γυρίζουν πίσω, γέροι, αποκαμωμένοι και άρρωστοι, για να πεθάνουν στον τόπο τους ή πεθαίνουν στα ξένα και έρχονται στη χώρα μας με μόνη συνοδεία τους ένα χαρτί. Η ίδια θα συνεχίσει και με το επόμενο τραγούδι που θα αλαφρύνει λίγο το βαρύ κλίμα και θα στάξει λίγο γέλιο στο δάκρυ. Θα την ακούσουμε λοιπόν στο επόμενο χαρούμενο τραγούδι που υπογράφεται από τον αδερφό της, τον Γιώργο Σαρή, μελωδικά και στιχουργικά από τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Το τραγούδι αυτό υπάρχει στον δίσκο της Χάρης Αλεξίου 2 που κυκλοφόρησε το 1976.

Στο ίδιο κλίμα ήταν και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε από τη Δήμητρα Γαλάνη, τραγούδι που αποτελούσε δημιουργία του Γιάννη Σπανού και του Λευτέρη Παπαδόπουλου και αυτό, και πήραμε από τον δίσκο της «Λεπτομέρειες» που κυκλοφόρησε το 1975. Από τον ίδιο δίσκο θα είναι και το επόμενο που θα ακούσουμε από την ίδια. Ένα πανέμορφο τραγούδι και αυτό, που υπογράφεται από το Δήμο Μούτση και τον Νίκο Γκάτσο.

πανέμορφα και μεγάλα τραγούδια αυτά που ακούσαμε, που σήμερα είναι πολλοί αυτοί που τα θυμούνται από την εποχή εκείνη, όμως δεν ξέρουν πού και πώς θα τα βρουν. Επίσης είναι πολλοί από τους νεότερους, αυτό τουλάχιστον μου μεταφέρεται μέσα από την εκπομπή μας αυτή, είναι πολλοί λοιπόν από τους νεότερους ακροατές μας που τους αρέσουν. Είναι διαχρονικά τραγούδια λοιπόν, αρκεί να μπορούν να ακουστούν από κάπου. Αυτό ακριβώς θέλουμε να κάνουμε και μέσα από αυτή μας την εκπομπή. Από τον ίδιο δίσκο της Δήμητρας Γαλάνη θα είναι και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, υπογεγραμμένο αυτό από τον Διονύση Σαββόπουλο.

Θα συνεχίσουμε με τον Δημήτρη Μητροπάνο και με ένα τραγούδι του από τα Συναξάρια που έκανε με τον Γιώργο Χατζηνάσιο το 1981. Με το συγκεκριμένο κομμάτι να υπογράφεται στιχουργικά από τον Μιχάλη Μπουρμπούλη.

Και το δεύτερο τραγούδι ήταν του Γιώργου Χατζηνάσιου και το ακούσαμε «Από τη Μαρινέλα». Ήταν τραγούδι από το δίσκο τους «Η Μαρινέλα του σήμερα», δίσκο που έκαναν το 1978 και ήταν αυτό με το στίχο του Μάνου Ελευθερίου. Από την Μαρινέλα θα ακούσουμε και το επόμενο κομμάτι που είναι γραμμένο από τον Γιώργο Κατσαρό και τον Πυθαγόρα το 1972 σε δίσκο 45 στροφών.

Και τα δύο αυτά τραγούδια τα ακούσαμε από τη Μαρινέλα, με το δεύτερο να υπογράφεται από τον Νάκη Πετρίδη και με χρονιά ηχογράφησής του το 1969, και αυτό σε δίσκο 45 στροφών. Του Νάκη Πετρίδη θα είναι και το επόμενο, ένα πολύ όμορφο και πολύ σπάνιο τραγούδι, με το στίχο σε αυτό να υπογράφεται από τον Πυθαγόρα. Το πολύ σπάνιο αυτό τραγούδι θα το ακούσουμε από την Σία Ροζάκη, με χρονιά ηχογράφησής του το 1966. Συνοδεύει με τον μπουζούκι του ο Χάρης Λεμονόπουλος.

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από την Σία Ροζάκη και ήταν και αυτό γραμμένο από τον Άκη Πετρίδη μελωδικά και το Χαράλαμπο Βασιλιάδη στιχουργικά και αυτό με το μπουζούκι του Χάρη Λεμονόπουλου να συνοδεύει, με την ηχογράφησή του να έχει γίνει το 1967. Το επόμενο τραγούδι θα το ακούσουμε από τον Σταμάτη Κόκοτα και είναι αυτό γραμμένο από τον Γιάννη Σπανό και τον Λευτέρη Παπαδόπουλο για το δίσκο τους το Σαββατόβραδο που κυκλοφόρησε το 1970.

Ακούσαμε λοιπόν δύο τραγούδια από τον Σταμάτη Κόκοτα, με το δεύτερο ένα πολύ σπάνιο τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα και τις Ευτυχίες Παπαγιανοπούλου με χρονιά ηχογράφησής του το 1968. Από τον Σταμάτη Κόκοτα θα ακούσουμε και το επόμενο και τελευταίο μας για απόψε τραγούδι, που υπογράφεται και αυτό από τον Απόστολο Καλδάρα και την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Τραγούδι ηχογραφημένο τη χρονιά του 1967. Το πολύ όμορφο αυτό κομμάτι, καλό σας βράδυ και από εμάς φίλες και φίλοι.

0: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Εντάξει, το λένε κιόλας, τίποτε δεν διαρκεί για πάντα. Εντάξει, το αφιέρωμά μας κράτησε ένα μήνα. Επιστροφή στην κανονικότητα. Καλώς ορίσατε στο International Top 20 του Media Inspector, το All Time Classic International Top 20 με τις κορυφαίες 20 επιτυχίες από τη διεθνή μουσική σκηνή, έτσι όπως τις συγκεντρώνει το Media Inspector και βεβαίως μας τις παραδίδει FBI. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και μετά από ένα μήνα που είχαμε αυτό το αφιέρωμα με τα 100 hot κομμάτια που παίζαν στα ραδιόφωνα, να που μπήκαμε πάλι στη ροή μας και ξεκινάμε παρακαλώ με το νούμερο 20 που ακούσατε μόλις τώρα, Shakira, Mundial, αυτά πάνε πακέτο, εννοείται, Die Die στο νούμερο 20 και όχι Day Day, όπως εγώ μάλλον θα συνεχίσω να λέω γιατί μου έχει κολλήσει κάπως. Λοιπόν, έχουμε ένα δίωρο στη διάθεσή μας, πάμε να δούμε τι γίνεται πιο πάνω, κάτω, EK το αν θέλετε, στο νούμερο 19, Turn the Lights Off, σε λίγο, Sports Car, Kobe Voltes με το ωραίο αυτοκίνητό της, η Tate McRae στο 18.

το δεύτερο τραγούδι που φυσικά έχει ο Alex Warren μέσα στην 20άδα. Τι άλλο, αγαπημένο Fever Dreams, το νούμερο 17. Ένα κομμάτι το οποίο όμως ακόμα δεν έχει καταφέρει να κάνει τον μπαμ, αφού το Ordinary, το πρώτο του κομμάτι, βρίσκεται πιο πάνω στο 14, θα τα ακούσουμε σε λίγη ώρα. Τώρα, ακολουθεί κομμάτι εκτός 20άδας και μετά Jonas Blue, Edge of Desire, στο 16.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μινωικές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Τελ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
4: Έλα με πόλη μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ. Την παράδειγμα ζωή σου.
5: Έλα με. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Κάνε swipe στον με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

ίσως το πιο γλυκό τραγούδι της Εικοσάδας. Για να είμαι ειλικρινής, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ μεν, αλλά απορώ πως και έχει μείνει μες στην Εικοσάδα δε η εξαιρετική Ολίβια Ντίν με το So Easy to Fall in Love. Στο 15 λοιπόν, μια δεσούλα πιο πάνω. Αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, το Ordinary, το κλασικό Ordinary από Alex Warren στο 14. Και μετά παρά ούτε Afro Soul, Mike His Mind, όπου υπάρχει ένα θέμα, το συγκεκριμένο κομμάτι κυκλοφορεί σε διάφορες εκδόσεις, να το πω έτσι απλά, σε διάφορα remix δηλαδή. Το συγκεκριμένο είναι αυτό το οποίο παίζει περισσότερο στους σταθμούς της χώρας και είναι στο 13.

Σας το έλεγα νομίζω όταν παρουσίαζα τις προηγούμενες εβδομάδες, τον προηγούμενο μήνα, το αφιέρωμα στα 100, ότι είναι ο καλλιτέχνης που νομίζω θα τον θυμόμαστε για καιρό. Δηλαδή είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος ήρθε για να μείνει, αυτή είναι η άποψή μου. Talk to you από Ανώτερ στην θέση νούμερο 12. Κομμάτι εκτός εικοσάδας μετά και βεβαίως το βραβευμένο, πολύ βραβευμένο πλέον, Hendrix Golden για τις κοπελιές. Τεράστια τα έσοδα από το συγκεκριμένο τραγούδι. Εντάξει, λογικό και όλα, σπέσει όλο τον πλανήτη. Παντού, σερή, λογικό. Golden λοιπόν σε λίγο στο νούμερο 11. Την άλλη ώρα και πάλι μαζί, μη φύγει κανείς. Ακούτε το ένα και μοναδικό έγκυρο Airplay Chart στη χώρα μας, στο International Top 20 από την IFPI.

0: τώρα ένα τραγούδι εκτός εικοσάδας για αυτή την εβδομάδα.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
4: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
5: Εκατόν 104,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Επιστρέψαμε και πάλι στην δεύτερη ώρα και όπως είπα στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής, επιστρέψαμε και πάλι στην κανονικότητα, καθότι εντάξει, ένα μήνα είχαμε αυτό το αφιέρωμα που έχουμε σχεδόν κάθε καλοκαίρι. Κώστας Ζητόπουλος μαζί σας εδώ με το Media Inspector και βεβαίως μπήκαμε πια στην πεντάδα. Τα κορίτσια που όλες μαζί γνωρίζουν ακόμα μεγάλη επιτυχία με τον Gabriela, Cat's Eye στο νούμερο 10, τα ακούσαμε μόλις τώρα, ενώ μια θέση πιο πάνω η Μπεμπερέξα με το New Religion στο 9.

The Second Voice, Let Me Be. Μ' αρέσει το κομμάτι. Εντάξει, καλοκαίρι τώρα, παιδιά, ακόμα. Νομίζω θα κρατήσει το καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν ξέρω βέβαια από άποψη θερμοκρασίας. Όλα αυτά είναι σχετικά. Πια ο πλανήτης έχει αλλάξει, οπότε δεν μπορεί να κάνει κανείς πρόβλεψη. Και σίγουρα δεν είμαι θα μετεωρολόγοι. Λοιπόν, στο νούμερο 7, λοιπόν, Let Me Be. Μία θεσούλα πιο κάτω, Hugh Gale, Jamaican Bam Bam. Στο 8 έρχεται κομμάτι εκτός 20 και μετά David Guetta με την παρέα του, Tones and I, Teddy Swims, Gone, Gone, Gone. Στο 6, εσείς μην φύγετε, φύγετε, φύγετε, μείνετε συντονισμένοι για να δούμε καταρχήν αν θα παραμείνει στην θέση νούμερο 1 και τούτη εδώ την εβδομάδα μετά από τόσες εβδομάδες ο Bruno Mars.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παράδειγμα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Where the Hell Is My Husband, Ray. Στο νούμερο 5 το τραγούδι της. Και τώρα έχουμε μπει πια μέσα στη μαϊκή πεντάδα. Την πεντάδα με τα ζόρια, καθότι παιδιά έπεσε η Taylor Swift στην τρίτη θέση. Εντάξει, καιρό, νομίζω καιρός της ήταν. Λοιπόν, έρχεται στο νούμερο 4 η Zayna. Αμέσως τώρα δηλαδή ακολουθεί με το Τζανάντο. Και όπως σας είπα, The Fate of Ophelia πια στο νούμερο 3 με Taylor Swift.

όταν έχεις φτάσει στη πηγή ή απλά ακόμα δεν έχεις πιει νερό. Τα Μεϊμπάλα. Στην θέση νούμερο 2 το Dracula, που και αυτό κυκλοφορεί σε αρκετά remix, πρέπει να σας πω. Αυτή είναι η εκτέλεση η οποία βέβαια παίζει περισσότερο, που σημαίνει πρώτον, έχουμε χρόνο να ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα. Φτάσαμε βέβαια στο τέλος της εκπομπής, από τα κομμάτια τα οποία είναι κοντά στην 20άδα. Και το κυριότερο, μάλλον θα καταλάβατε, και τούτη εδώ την εβδομάδα δυνατά παραμένει ο superstar Bruno Mars στην κορυφή και στη χώρα μας με το I Just Might. Ο Κώστας Στόπουλος ήταν στην παρέα σας ένα ολόκληρο δίωρο με το μοναδικό έγκυρο Airplay Chart της Ελλάδας από την IFPI και το Media Inspector. Να είστε πάντα καλά την άλλη εβδομάδα και πάλι μαζί, φιλιά πολλά. Take your

0: Δεν αρκεί να παίζεις μουσική, πρέπει να ξέρεις και να τη διαλέγεις. Ο 104,4 ξέρει να επιλέγει καλά.
1: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.

0: 104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Πάντοτε ψάχνα ένα δρόμο να σε φτάσω. Σκυφτός μερόνυχτα σε κάρτες και βιβλία.

Έχω ένα Θεό μες στην κοιλιά μου, που τον ταΐζω και τον ποτίζω, λέει να μορμηνεύει. Κι αυτός με τρώει, τρώει, τρώει και με πίνει και με πίνει και θεριεύει.

ανοιχτωμένος κανταδόρος. Βαδίζω στο σκοτάδι, καρπίζει μέσα μου ένα

αλήθεια του την ψώ. Κάθε βραδάκι στα τυφλά βγάζω στη φορά το υλικό σου. Πληρώνω ακόμα μια φορά τον πολλαπλασιασμό σου. Τον πολλαπλασιασμό σου. Σ' ανοιχτωμένος καλαδόρος.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε και πάλι στους 104,4 στον FM για μια ακόμα εκπομπή. Ζήτω το ελληνικό τραγούδι. 60 λεπτά καθημερινά, από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο. Καλή σας ακρόαση.

Ο Μάνος Χατζηδάκης τον βάφτισε Λουδοβίκο των Ονογίων και προλόγησε την σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Τον διαδέχεται ο Μανώλης Μητσιάς από τα μουσικά δρόμενα του 2005, ερμηνεύοντας μια σύνθεση, ακόμα μια, τον Σταμάτη Κραουνάκη, Λίνα Νικολακοπούλου. Βαρύ το βήμα μου.

Από τους Κραουνάκη Νικολακοπούλου στους Λέοντι Λέντζο, 2 χρόνια μετά, στα 2007. Το όνομα Νολιμιτσιά διαδέχθηκε ο Νίκος Δημητράτος σε ένα ζεϊμπέκικο παλιό.

Λάος αγνώμων με τον τρόπο του Γιώργου Μαρίνου. Παραμένοντας στη δεκαετία του 70 αλλά και στον Μίμη Πλέσσα με το στίχο «Αντί» του Γιάννη Κακουλίδη, του Άκου Δασκαλόπουλου αυτή τη φορά, με την ερμηνεία της Ρένας Κουμιώτη. Ανηφοργές κατηφοργές.

Η καβαδιακή ερμίδα, όχι μόνο με τη μουσική αλλά και την ερμηνεία της Μαρίζας Κοχ. Στα τέλη της δεκαετίας του 70 σταθήκαμε, φίλες και φίλοι.

Ή εφτάνανε στο ατμόπλιο Κυρίνια και το καραντί ήταν ληστή. Ερμήνευσε και ερμηνεύει η Μίλβα τις δύο αυτές συνθέσεις του Θάνου Μικρούτσικου με το λόγο του Νίκου Καβαδία.

Από τη Μίλβα στη Ρίτα Αντωνοπούλου. Ιταλιστή αλλά και ελληνιστή. Το Καβαδιακό Καραντί με τη μουσική πάντα του Θάνου Μικρούτσικου.

Από τους μικρούτσικο Θηδαίο σε ένα άλλο μουσικό περιβάλλον, φίλες και φίλοι, θα βρεθούμε. Σε εκείνο του Αριστίδη Μόσχου. Πίνω και μεθώ με τη φωνή του Μπαβιτσέρτου.

Κωστής Παλαμάς για τη συνέχεια, φίλες και φίλοι. Μελοποιημένος καταρχάς από τον Κώστα Λιβαδά. Ανατολή.

0: Οι ίδιοι παλαμικοί στίχοι μελοποιημένοι από τον Κώστα Λιβαδά και τον Μιχάλη Τερζή. Ερμηνευμένοι από τον συνθέτη και τον Γιώργο Νταλάρα. Αντίστοιχα, στον επίλογο της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπεί.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
3: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ. Με τον Χρήστο Τζόρτζη.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Την απόψινή μας εκπομπή θα την ανοίξουμε με την Χάρης Αλεξίου, την οποία θα ακούσουμε στο μεγάλο τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου και Άλκη Αλκαίου, που η Χαρούλα θα συμπεριλάβει στον δίσκο της «Η αγάπη είναι ζάλι», που κυκλοφόρησε το 1986. Η ερμηνεία αυτή, να θυμίσουμε πως είναι μια δεύτερη ερμηνεία που γίνεται στο μεγάλο αυτό τραγούδι, όμως είναι το ίδιο όμορφη όπως η πρώτη, την οποία είχε κάνει 4 χρόνια πριν από αυτήν ο Μανώλης Μητσιάς. Το ακούμε λοιπόν απόψε από την Χάρης Αλεξίου.

Από τη Χάρης Αλεξίου θα ακούσουμε και το επόμενο πολύ όμορφο τραγούδι και αυτό, τραγούδι που πήραμε από τον διπλό δίσκο της 24 συν 1 τραγούδια που κυκλοφόρησε το 1977. Ένα κομμάτι που υπογράφεται από τους Στάσο Καρακατσάνη και Λευτέρη Παπαδόπουλο.

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από τη Χάρης Αλεξίου, ένα φοβερά όμορφο κομμάτι και αυτό, με τη μελωδία του να υπογράφεται από τον Νίκο Τζαβάρα και ο στίχος του από τον Δημήτρη Ιατρόπουλο. Ενώ και αυτό ήταν από τον ίδιο δίσκο της, από όπου ήταν και το προηγούμενο. Ένα επίκαιρο και πικρό τραγούδι για τον ξενιτεμένο, ο οποίος μπορεί να πετύχει στο ξένο τόπο, πληρώνοντας με αίμα, υδρότα και πολύ κόπο την επιτυχία του αυτή. Κάτι που όμως δεν ισχύει για όλους. Λίγοι είναι αυτοί που θα πετύχουν. Οι περισσότεροι ή γυρίζουν πίσω, γέροι, αποκαμωμένοι και άρρωστοι, για να πεθάνουν στον τόπο τους ή πεθαίνουν στα ξένα και έρχονται στη χώρα μας με μόνη συνοδεία τους ένα χαρτί. Η ίδια θα συνεχίσει και με το επόμενο τραγούδι, που θα αλαφρύνει λίγο το βαρύ κλίμα και θα στάξει λίγο γέλιο στο δάκρυ. Θα την ακούσουμε λοιπόν στο επόμενο χαρούμενο τραγούδι, που υπογράφεται από τον αδερφό της, τον Γιώργο Σαρή, μελωδικά και στιχουργικά από τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Το τραγούδι αυτό υπάρχει στον δίσκο της Χάρης Αλεξίου 2, που κυκλοφόρησε το 1976.

Στο ίδιο κλίμα ήταν και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε από τη Δήμητρα Γαλάνη, τραγούδι που αποτελούσε δημιουργία του Γιάννη Σπανού και του Λευτέρη Παπαδόπουλου και αυτό, και πήραμε από τον δίσκο της «Λεπτομέρειες» που κυκλοφόρησε το 1975. Από τον ίδιο δίσκο θα είναι και το επόμενο που θα ακούσουμε από την ίδια. Ένα πανέμορφο τραγούδι και αυτό, που υπογράφεται από το Δήμο Μούτση και τον Νίκο Γκάτσου.

πανέμορφα και μεγάλα τραγούδια αυτά που ακούσαμε, που σήμερα είναι πολλοί αυτοί που τα θυμούνται από την εποχή εκείνη, όμως δεν ξέρουν πού και πώς θα τα βρουν. Επίσης είναι πολλοί από τους νεότερους, αυτό τουλάχιστον μου μεταφέρεται μέσα από την εκπομπή μας αυτή, είναι πολλοί λοιπόν από τους νεότερους ακροατές μας που τους αρέσουν. Είναι διαχρονικά τραγούδια λοιπόν, αρκεί να μπορούν να ακουστούν από κάπου. Αυτό ακριβώς θέλουμε να κάνουμε και μέσα από αυτή μας την εκπομπή. Από τον ίδιο δίσκο της Δήμητρας Γαλάνη θα είναι και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, υπογεγραμμένο αυτό από τον Διονύση Σαββόπουλο.

Θα συνεχίσουμε με τον Δημήτρη Μητροπάνο και με ένα τραγούδι του από τα Συναξάρια που έκανε με τον Γιώργο Χατζηνάσιο το 1981. Με το συγκεκριμένο κομμάτι να υπογράφεται στιχουργικά από τον Μιχάλη Μπουρμπούλη.

Και το δεύτερο τραγούδι ήταν του Γιώργου Χατζηνάσιου και το ακούσαμε «Από τη Μαρινέλα». Ήταν τραγούδι από το δίσκο τους «Η Μαρινέλα του σήμερα», δίσκο που έκαναν το 1978 και ήταν αυτό με το στίχο του Μάνου Ελευθερίου. Από την Μαρινέλα θα ακούσουμε και το επόμενο κομμάτι που είναι γραμμένο από τον Γιώργο Κατσαρό και τον Πυθαγόρα το 1972 σε δίσκο 45 στροφών.

Και τα δύο αυτά τραγούδια τα ακούσαμε από τη Μαρινέλα, με το δεύτερο να υπογράφεται από τον Νάκη Πετρίδη και με χρονιά ηχογράφησής του το 1969, και αυτό σε δίσκο 45 στροφών. Του Νάκη Πετρίδη θα είναι και το επόμενο, ένα πολύ όμορφο και πολύ σπάνιο τραγούδι, με το στίχο σε αυτό να υπογράφεται από τον Πυθαγόρα. Το πολύ σπάνιο αυτό τραγούδι θα το ακούσουμε από την Σία Ροζάκη με χρονιά ηχογράφησής του το 1966. Συνοδεύει με τον μπουζούκι του ο Χάρης Λεμονόπουλος.

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από την Σία Ροζάκη και ήταν και αυτό γραμμένο από τον Άκη Πετρίδη μελωδικά και το Χαράλαμπο Βασιλιάδη στιχουργικά και αυτό με το μπουζούκι του Χάρη Λεμονόπουλου να συνοδεύει, με την ηχογράφησή του να έχει γίνει το 1967. Το επόμενο τραγούδι θα το ακούσουμε από τον Σταμάτη Κόκοτα και είναι αυτογραμμένο από τον Γιάννη Σπανό και τον Λευτέρη Παπαδόπουλο για το δίσκο τους το Σαββατόβραδο που κυκλοφόρησε το 1970.

Ακούσαμε λοιπόν δύο τραγούδια από τον Σταμάτη Κόκοτα, με το δεύτερο ένα πολύ σπάνιο τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα και τις Ευτυχίες Παπαγιανοπούλου με χρονιά ηχογράφησής του το 1968. Από τον Σταμάτη Κόκοτα θα ακούσουμε και το επόμενο και τελευταίο μας για απόψε τραγούδι, που υπογράφεται και αυτό από τον Απόστολο Καλδάρα και την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Τραγούδι ηχογραφημένο τη χρονιά του 1967. Το πολύ όμορφο αυτό κομμάτι, καλό σας βράδυ και από εμάς φίλες και φίλοι.

0: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.